0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: FM Breakfast Show. Best of.
1: Θέλω να μιλήσουμε για όλες αυτές τις δουλειές του σπιτιού που τις παντρευόμαστε χωρίς να το έχουμε αποφασίσει.
2: Αυτές οι δουλειές δηλαδή που γίνονται μόνο αποκλειστικά και χωρίς καμία εξαίρεση από εμάς.
1: Ναι. Γιατί αυτή η δουλειά, είναι δική σου δουλειά. Μα πότε είναι δική μου δουλειά? Και θα σου πω, έχω δεκάδες παραδείγματα, αλλά θα σου πω 2-3 παραδείγματα.
2: Ναι.
1: Σκουπίδια, ανακύκλωση και όταν μαγειρεύουμε ψάρι.
2: Και σίδερο.
1: Εντάξει, σίδερο κάνουμε ένα λάξ. Δεν είναι αυτό που είναι μόνο δική μου δουλειά.
2: Ναι.
1: Τις άλλες τις δουλειές όμως, ειδικά τώρα, ας πούμε, θα κάνουμε ψάρι. Το ψάρι η Ελένη δεν θέλει να το βλέπει. Της αρέσει να το τρώει, δεν θέλει να ασχολείται καθόλου με την επεξεργασία, με το ψήσιμο,
2: πολύ
1: με τίποτα.
2: Έξυπνο αυτό,
1: Δικό μου όλο. Όλο.
2: Κουβάντα ρε νικουμέρα, παιθιά, μπράβο.
1: Και λέω, ποιος μας έβαλε αυτές τις δουλειές? Τις πήραμε μια φορά εμείς. Θυμάμαι στο στρατό μου λέγανε όταν θα πας, μην δείξεις ότι ξέρεις να το κάνεις αυτό, γιατί θα το κάνεις συνέχεια.
2: Το έκανες?
1: Ναι.
2: Τι να κάνεις?
1: Έδειξα ότι κάνω καλή ανακύκλωση, πετάω τα σκουπίδια, κάνω τα. Ψήνω ωραίο το ψάρι.
2: Ας πρόσεχες.
1: Το πήρα τώρα.
2: Ας πρόσεχες. Και τα υπόλοιπα γίνονται από κοινού.
1: Ναι.
2: Εμένα αυτή τώρα η κουβέντα δεν με συμφέρει καθόλου. Γιατί πιο πολλές δουλειές έχει ο άντρας μου. Assigned.
1: Ναι, δεν έχει σημασία.
2: Εγώ, παιδιά, όμως, αναλαμβάνω τα πλυντήρια.
1: Μπράβο.
2: Εγώ και μόνο στο σπίτι θα βάλω πλυντήριο.
1: Μπράβο. Έλα, τώρα θα σε υποστηρίξω. Έβαλε ποτέ ένα πλυντήριο ο κύριος?
2: Κάνει όλα τα άλλα παιδιά και τα κάνει και με τεράστια επιτυχία. Ας πούμε το μαγείρεμα.
1: Ακούει.
2: Θα μαγειρέψω κι εγώ.
1: Εντάξει.
2: Θα μαγειρέψω. Ναι. Εννοείται. Ειδικά με μόνη μου με το μωρό, κάτι πρέπει να φάμε.
1: Μαγειρεύει ωραία.
2: Αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Θα κάνει πράγματα έτσι πιο.
1: Του το φόρτωσε το μαγείρεμα.
2: Ναι.
1: Του το φόρτωσε.
2: Αλλά τα κεφτεδάκια τη Χριστίνα, τη Χριστοφή, ποιο τα φτιάξε?
1: Η Χριστίνα.
2: Εγώ.
1: Α, εσύ.
2: Με τη συνταγή τη.
1: Σωστά.
2: Αλλά ποιο τα φτιάξε? Εγώ.
1: Εσύ.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Η φύση δεν σταματά να μας εκπλήσει. Τι μαγικά πλάσματα είναι οι ελέφαντες.
2: Αχ, τα ελεφαντάκια μας, ναι. Τι ωραία.
1: Είχα την χαρά
2: να γνωρίσω ένα ελέφαντα.
1: Να δω από κοντά, ναι, στην Αφρική. Και ξέρεις τι κάνουν οι ελέφαντες, παιδιά, εκεί στο Κόγκο. Έχει κάτι δέντρα που τα λέγουν ναι, με την προβοσκίδα τους, ρε πλατώνα.
2: Δεν ξέρω, εσύ, μου τώρα.
1: Δεν μου πας καλά. Έχουν κάτι φυτά, δέντρα,
2: ναι.
1: Που αυτό το δέντρο λέγεται αμαρούλα. Και φτιάχνουν με αυτό ένα ποτό. Και οι ελέφαντες πάνε, παιδιά, κουτουλούν το δέντρο, πέφτει, ναι, αυτό το φυτό και το τρώνε.
2: Α.
1: Και μετά ψιλομεθάνε. Και διαβάζω τώρα, ρε εσύ.
2: Και ακούνε λούλα μου, αμαρούλα μου.
1: Αμαρούλα μου ή το αμαρούλα μια σταλιά.
2: Ο Ευθύμιος θέλει, έρχεται ανέκδοτο.
1: Όχι, θέλω να σας πω για τους ελέφαντες. Θα μπορούσε, Ευθύμη, αλλά τώρα που το κατάλαβες θα το πω. Αυτή η έρευνα λοιπόν που δημοσιεύτηκε, ναι, λέει ότι οι ελέφαντες χρησιμοποιούν διάφορα είδη φυτών του δάσους για ιατρικούς σκοπούς. Και έχουν δει μάλιστα μητέρες, ελεφαντίνες,
2: ναι,
1: να δίνουν αυτά τα φυτά στα μικρά τους.
2: Για να τα κάνουν καλά.
1: Όποτε δεν αισθάνονται καλά.
2: Κοίτα ρε εσύ, φύση.
1: Είναι ένα απίστευτο, ρε παιδιά.
2: Εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Όπως λέει και ο Κυριάκος, εντυπωσιακό.
1: Ναι.
2: Όντως, εντάξει, είναι απίστευτα πλάσματα. Όλα τα πλάσματα της φύσης όμως έχουν αυτό το αίσθηκτο, βγαίνει από μέσα,
1: ναι,
2: δηλαδή ξέρουν πώς να προστατευτούν, πώς να γιατρευτούν.
1: Ναι, και εσύ το ξέρεις αυτό, μένα μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι οι ελεφάντες και άλλα ζώα,
2: ναι,
1: χρησιμοποιούν φυτά και άλλα φυσικά,
2: ναι,
1: φάρμακα.
2: Ναι, σε άνομαι, γιατί σκέψου, αν δεν το κάνανε, θα είχαν ανοίξει φαρμακείο κάποια άλλα ζώα.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι, άρα
1: και
2: δεν υπάρχει αυτή ανάγκη. Και μετά, ναι. Θέλω να σου πω όμως και να σε ρωτήσω τώρα. Υπαρξιακά.
1: Τι.
2: Ίσως το μετανιώσω αυτό που θα σε ρωτήσω, αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν αν ήμασταν ελέφαντες?
1: Δεν θα ξεχνούσαμε τίποτα πρώτα απ' όλα. Θα είχαμε μνήμη.
2: Ισχύει αυτό,
1: ελέφαντα.
2: Εγώ μας φαντάζομαι τις προβοσκίδες μας.
1: Εγώ όταν ακουτσουφλόπα στην προβοσκίδα μου, ρε
2: σίγουρα,
1: παιδιά, από μια γαρμπή και άτσαλη.
2: Φαντάζομαι να είμαστε με συνάχεια, ας πούμε, και να, ναι, έχουμε την προβοσκίδα.
1: Είναι πονάει το αυτή.
2: Ναι.
1: Πρόβλημα.
2: Δεν θα βόλευε πολύ.
1: Ναι.
2: Δεν θα βόλευε.
1: Και θα κάνουμε και παρέα με το δελυβοριά.
2: Α, ναι, το ελεφαντάκι.
1: Έχω ένα μικράκι. Έτσι το λέω στην κόρη μου.
2: Εντάξει, εγώ με έχω σκεφτεί μερικές φορές.
1: Ελεφαντά.
2: Με έχω σκεφτεί πώς θα ήμουνα.
1: Η προβοσκίδα που είναι.
2: Εδώ.
1: Ωραία.
2: Σταμάτα τώρα, μην το πας.
1: Σαν δεν τρέπεσαι.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Θα μιλήσουμε για το μήλο, το οποίο είναι ωραίο χειμερινό φρούτο, μας αρέσει και όταν θέλουμε μέσα στη μέρα έτσι λίγη ενέργεια, λίγο αυτό, προτιμούμε να φάμε ένα σνακ, ένα ωραίο φρουτάκι και τρώμε το μήλο.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ναι μεν έτσι λίγο ενέργεια, αλλά μετά πέφτει κατευθείαν. Γιατί ρε, για να μας πέφτει αμέσως.
2: Γιατί
1: όταν τρώμε το μήλο μόνο του, διασπά τα φυσικά τα ζάχαρα που έχει σχετικά γρήγορα. Άρα έχουμε απότομη άνοδο της γλυκόζης στο αίμα
2: και μετά
1: γρήγορη πτώση.
2: Ναι.
1: Η λύση έρχονται να δώσουν ποιοι.
2: Ποιοι.
1: Θα σου δώσω ένα tip. Ένα hint.
2: Ναι.
1: Ε? Το χέρι μου σου δείχνω.
2: Μου δείχνει το χέρι του, παιδιά, τον καρπό του.
1: Η
2: ξηρή καρπή!
1: Μπράβο, η ξηρή καρπή.
2: Και αφού παίξαμε ταμπού, όχι πώς το λένε.
1: Παντομήμα. Πολύ ωραίο παιχνίδι ραδιοφωνικό. Η καρπή, όπως τα αμύγδαλα και τα καρύδια, όταν συνδυάζονται, λέει, με το μήλο, αλλάζουμε τον τρόπο που επεξεργάζεται το γεύμα, το στομάχι μας. Επιβραδύνουμε την πέψη. Άρα έρχεται σταδιακή απελευθέρωση ενέργειας και νιώθουμε ότι έχουμε ενέργεια για παραπάνω χρόνο.
2: Και πόσο ωραία ταιριάζει τώρα το μήλο με τους ξηρούς καρπούς και μια μιλόπιτα.
1: Αυτό θα προτείνουμε.
2: Και να ρίξουμε μέσα και τα καρύδια μας και τα αμυγδαλάκια μας.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνούν τώρα έτσι, οι ειδικοί. Ώστε ότι εμείς προτείνουμε μιλόπιτα για να έχετε περισσότερο ενέργεια, αλλά συμφωνούμε εμείς.
2: Ναι.
1: Ποια μιλόπιτα σου αρέσει πιο πολύ, πες μου.
2: Της γυναίκας σου.
1: Κοίτα,
2: εμένα μου αρέσει, ξέρεις ποια.
1: Ναι.
2: Εκείνη που είναι, δεν είναι σαν πίτα.
1: Ναι.
2: Είναι σαν. Πώς να το πω.
1: Πες το, όπως
2: κάπως
1: το
2: λέγεται από. Κάπως λέγεται.
1: Κράμπλ.
2: Πες
1: το. Αυτό που είναι από πάνω, που είναι από κάτω, η βάση και από πάνω μπαίνουν έτσι καραμελωμένα αυτά.
2: Ναι.
1: Όπω και εμένα μου αρέσει αυτή.
2: Δεν την βρίσκω τώρα. Εντάξει, είναι την εύρωση να σας πω.
1: Ναι, αυτή θέλουμε.
2: Εντάξει.
1: Τώρα μιλόπιτε για να ανέβει.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Θυμήθηκα κάτι φίλου σφίδια που είχα.
2: Ναι.
1: Ένα ζευγάρι.
2: Γιατί
1: φίδια, οχιές.
2: Τι σου κάνω.
1: Τους θυμήθηκα γιατί χθες είχαν ερπέτειο. Με μπορεί με αντέχω, έχω πάρα πολύ χιούμορου που αγιά μου. Σ' άρεσε, έτσι νιώθω.
2: Ναι. Θέλω να συρθώ να φύγω σέρνοντας.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα.
1: You're locked on Mix FM.
2: The island's number one hit music station.
1: Non-stop hits. Start now.
2: Now.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Κοίτα, ότι ισχύει, αυτό ισχύει.
2: Ισχύει.
1: Θυμώνουμε πιο πολλά με τους ανθρώπους που αγαπάμε, ναι. Αλλά είναι επειδή νιώθουμε άνετα, ρε Πλάτων, έχουμε την οικειότητα να εκφράσουμε τα πραγματικά μας συναισθήματα.
2: Είσαι πολύ κοντά.
1: Είμαι.
2: Είσαι πολύ κοντά. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Είναι και αυτό βέβαια. Αλλά είναι κυρίως το ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε και είναι κοντά μας είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη πιο πολύ να μας απογοητεύσουν. Ενώ ένας άγνωστος δεν έχει δύναμη να μας απογοητεύσει. Θέλουμε κατανόηση. Θέλουμε να μας ακούσουν, να μας νοιάζονται. Είναι αυτό που λέμε, με νοιάζει η γνώμη σου. Ενώ ένας άλλος θα μου πει, πού πας, ρε! Δεν θα με στεναχωρήσει γιατί θα πω σιγά, θα σε ξαναδώ. Μήπως. Ενώ εσύ που θέλω, είσαι κοντά στη ζωή μου, νοιάζεσαι για μένα, θέλω την γνώμη σου, θέλω να με καταλάβεις, την κατανόησή σου. Αν με απογοητεύσεις ή με θυμώσεις, θα μου μείνει πιο πολύ μέσα μου.
1: Σωστά. Συμφωνώ για πρώτη φορά, Πλάτωνα. Δηλαδή πες κάτι...
2: Δεν έχει νόημα τώρα, δεν είναι ώρα που συμφωνούμε.
1: Ναι, μπορείς να αλλάξεις λίγο την άποψή σου.
2: Λοιπόν,
1: ας πούμε, με κέρδισες με εκείνα τα. Ναι. Εσύ που με νοιάζεσαι, που θέλω να ακούσω την άποψή σου.
2: Είδες, ξέρω.
1: Σε κοιτούσα, ήμασταν από τα νιοχάρτοτα.
2: Λοιπόν, αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Οι άνθρωποι που είναι κοντά μας δεν πρέπει να μας θυμώνουν, ούτε να μας απογοητεύουν.
1: Όχι,
2: είναι άνθρωποι που μας κατανοούν. Όχι,
1: ναι, αλλά οι άνθρωποι με του οποίου νιώθουμε είναι οικειότητα. Άρα πιο εύκολο να δείξω μια πτυχή μου, η οποία μπορεί να μην είναι και καλύτερη. Με χρειάζεται να κάνω πόλη για να σου παρουσιαστώ.
2: Και εγώ δηλαδή που είμαι δίπλα σου και βιώνω όλο αυτό που βιώνω καθημερινά, θα πρέπει να σε κατανοώ κιόλας και να σε καταλαβαίνω.
1: Πρέπει,
2: όχι, εντάξει.
1: Και να είσαι και ειλικρινής χωρίς να με πληγώνεις, χωρίς να γίνεσαι σκληρός.
2: Δεν είναι καλύτερα έτσι.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο.
2: Πιο ωραία έτσι.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν ωραία να το μου πεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Έχω πάση. Bye.

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Δεν, μετά από τόσα χρόνια, παιδιά, διαβάζω τη σκέψη της.
1: Απίστευτο, παιδιά.
0: Ναι.
1: Του λέω, εκεί που σερφάραμε στο διαδίκτυο,
0: ναι,
1: και βρήκε ακριβώς τι θέλω να του πω και είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο.
0: Ενώ
1: σερφάρισμα στο διαδίκτυο θα μπορούσε να είναι από ένα αστείο βιντεάκι μέχρι ένα γατάκι που... ξέρω εγώ, χουλιάζει.
0: Ξέχασα να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
1: Τι?
0: Στο σχολείο με φωνάζαν Μαντάμ Ζαΐρα.
1: Μωρή Ζαΐρα.
0: Έχω κληρονομικό χάρισμα. Κληρονομιά δεν έχω κανένα σπίτι, κανένα οικόπεδο. Το χάρισμα μου κληρονομήσανε. Άρε, μανούλα, καλημέρα.
1: Τι? Μπορούμε να βγάλουμε και πολλά λεφτά με αυτό το χάρισμα, αλλά δεν
0: γράφετε
1: είναι τη ώρα.
0: Αριθμού. Έξι. Έχει σύννεφα. Φέρε μου ένα 50 ευρώ να μου βγάλει τα σύννεφα.
1: Μαντάμ Ζαΐρα,
0: ναι,
1: αν είχα ένα 50 ευρώ. Δεν πιστεύεις ότι έπρεπε να με προειδοποιήσεις και γι' αυτό που έπαφα το πρωί? Θα γκρινιάξω, παιδιά, λίγο τώρα.
0: Δεν θέλω να σε προετοιμάσω. Δεν σε προετοίμασα γι' αυτό που έπαθες το πρωί.
1: Ουφ.
0: Γιατί θέλω τα χρήματα να σε βρουν στον ύπνο. Ναι. Να μην προετοιμαστείς. Γιατί άμα σου έλεγα εγώ ότι θα χυθεί όλος ο καφές στο αυτοκίνητό σου.
1: Σε όλα τα χαρτιά της δουλειάς του άντρα μου που τα είχε στη θέση του συνοδηγού και πήρε τα μάξι του.
0: Τι είναι τα χαρτιά, ρε Ανάκη μου, τα χαρτιά ξαναφτιάχνονται.
1: Ρε, μα όλος.
0: Ναι, εμείς να είμαστε καλά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Όταν θα έρθει τώρα το μετρητό,
1: ναι,
0: θα σκάσει. Ο άντρας θα πει, Άννα, γιατί μου κατέστρεψε τα χαρτιά.
1: Ελπίζω
0: δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψει.
1: Ελπίζω
0: αρχικά
1: να είναι αντίγραφα να μπορεί να τα ξαναβγάλει.
0: Ελπίζω,
1: αυτά
0: για
1: τα
0: σένα
1: χαρτιά.
0: Καλημέρα
1: γιατί...
0: στον κουμπάρο.
1: Καλημέρα, αγάπη μου. Κοιμάται τώρα, γι' αυτό μιλάω εκ του ασφαλούς. Και κατεβαίνω κάτω εγώ.
0: Ναι.
1: Έρχομαι πάνω στο σταθμό.
0: Ναι.
1: Κλέβω κάτι μωρομάντιλα που βρήκα εδώ μέσα στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Και λέω να πάω κάτω να σώσω τι σώζεται. Και κατεβαίνω κάτω.
0: Και δεν σώζεται.
1: Χωρίς κλειδί του αυτοκίνητου. Εντάξει, θα μου πεις.
0: Ναι.
1: Πες έξω χάραμα.
0: Εντάξει, τώρα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Ναι. Εγώ που
1: κατέβηκα
0: πάλι...
1: μετά με κλειδί, δεν σώζεται.
0: Εγώ που πάλι που έρχομαι και βλέπω κάποιον, γιατί δεν καταλαβαίνω απ' έξω ποιος είναι, μέσα στο αυτοκίνητό της.
1: Σκεφτεί
0: να τρίβει. Τι να σκεφτώ, πού να πάει το μυαλό μου. Δηλαδή, λέω τώρα τι το κλέβουνε, τι γίνεται
1: και
0: ακριβώς.
1: Και ακούω πίσω, παιδιά, ένα.
0: Ναι.
1: Όλα καλά.
0: Αυτά πρωινές περιπέτειες. Και θέλουμε και εσείς να μας πείτε αν σήμερα το πρωί, σήμερα 2 Οκτωβρίου, καλό μήνα,
1: καλό μας μήνα,
0: αν είχατε μια μικρή περιπέτεια.
1: Έτσι,
0: σήμερα,
1: μικρούλα
0: το πρωί, ποια ήταν αυτή? Στο Viber 99 31 00 31. Περιμένουμε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας.

0: Τι ωραία τα μηνύματα που έρχονται.
1: Βροχερά.
0: Και το λέω, παιδιά,
1: μελαγχολικά. Ναι,
0: μελαγχολικά. Καλημέρα στο Μάριο μου. Αστραπές και βροντές, λέει η Λάρνακα. Mm. Αλλά ούτε σταγόνα προς το παρόν. Καλημερούδια.
1: Να πούμε λίγο, γιατί μας έχει έρθει και από το Police Media Alerts το συγκεκριμένο μήνυμα. Έντονη βροχόπτωση στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου. Σε διάφορα σημεία λοιπόν στον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσόρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος στο ύψος των Πολεμιδιών. Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.
0: Παιδιά, πολύ πολύ προσεκτικά, πολύ προσεκτικά.
1: Όσοι
0: δεν θα μας χαλάσει τώρα τη μέρα και τη ζωή η βροχή.
1: Πέστα, ρε,
0: να προσέχουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ πολύ Media Alerts. Καλημέρα και στον Μπαμκίνο μας. Happy Friday. Δεν ξέρω ποιος παίζει τι σήμερα, λέει, αλλά πρέπει να ακούσουμε το Rise Again. Να το ακούσουμε.
1: Δεν ξέρουμε κι εμείς, αλλά θα τα ακούσουμε.
0: Και για μας ήταν μια έκπληξη, Μπαμκίνο.
1: Ιωάννα, ευρωχερές καλημέρες. Ένα καλημέρα γλυκό στην Αριάδνη και το παπάκι της που είναι καθοδόν για το σχολείο. Η μαμά και ο Χάρης σας αγαπάνε πολύ και μας στέλνει και πολύ ωραία φωτογραφία.
0: Ναι, μου μείνε τελικά το βιχαλάκι μου εμένα, ε.
1: Σου μείνε, δεν πειράζει.
0: Μου μείνε, θα φύγει, δεν πειράζει. Αυτή η αλλαγή του καιρού, ρε παιδιά, που αρρωστούμε.
1: Ναι.
0: Να σταματήσει αυτό το αστείο.
1: Ναι, να σταματήσει.
0: Η ακριβή μας καλημέρα, καλό μήνα, καλό βροχερό, φθινοπορεινό πρωινό. Παιδιά, βρέχει, Εδώ δεν βρέχει ακόμα.
1: Ναι, εδώ ακόμα δεν βρέχει, θα βρέξω όμως. Εμείς χθες το βράδυ κοιμηθήκαμε, παιδιά, με ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Τι ωραία, τι ρομαντικά.
1: Σταματήσαμε κλιματιστικά για τέτοια.
0: Κουντιάσατε.
1: Παγώσαμε λίγο ωραία όμως. Δηλαδή αυτό που έχει το πάπλωμα και απ' έξω και το κάναμε σε όλα τα δωμάτια. Και η Ναταλία εντυπωσιάστηκε γιατί άκουγε ένα τα τζιτζίκια.
0: Έχει ακόμα τζιτζίκια.
1: Έχει ακόμα τζιτζίκια.
0: Με τις βροχές αυτά.
1: Βέβαια,
0: τα τζιτζίκια. Και οι μύγες, παιδιά, λύστε μου αυτή την απορία. Άμα βρέχει, οι μύγες δεν φεύγουνε.
1: Δεν ξέρω, αλλά χθες γινόταν χαμός.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στο πάρκο να παίξουμε και είχε τις μύγες τις μικρές, τα μωράκια τις μύγες.
0: Μα να μου τες.
1: Πω, πω.
0: Και ναι. Αυτά τα μωράκια όλα πώς να τους νευριάσεις.
1: Και εκνευριστήκα. Μια χαρά τους νευρίασα.
0: Και με τα κουνούπια και γενικότερα δεν ξέρω, κάτι παίζει με τους ψεκασμούς φέτος.
1: Δεν ξέρω, παιδιά.
0: Για πείτε μας.
1: Ναι, και ο Παύλος
0: μας. Καλή morning που Friday, με καρεκλοπόδαρα από Λεμεσό. Κοιμήθηκα, λέει, με ανοιχτά παράθυρα και ξύπνησα μουσκεμά. Και στέλνει και φωτογραφία. Πολύ βροχή,
1: Ναι. Ευτυχώς εμάς δεν μας ήρθε η βροχή. Ναι. Ανοίξαμε τα παράθυρα.
0: Η Μαρία μας.
1: Η Μαρία μας, θα το πω και της Μαρίας μας. Καλημέρα, αγαπημένο. Καλό μήνα με υγεία. Έψαχνα τα κλειδιά από τις 6.30. Απελπίστηκα αφού εποκούπησα όλο το σπίτι. Να μου αναγνωριστεί το εποκούπησα.
0: Ναι, όχι, το κου το. Επουκούπησα
1: όλο το σπίτι. Ήρθε η κουμέρα μου και πήρα με τα μωρά σχολείο. Μου έφερε σπίτι να ψάξω με το νου μου και τα κλειδιά που ήταν.
0: Πού ήταν?
1: Μέσα στο kitchen roll.
0: Μέσα στο kitchen roll, γιατί ήταν, Μαρία?
1: Γιατί, τι είναι το kitchen roll? Μετά έφαγα την υπόλοιπη ημέρα να συγκυρίσω το σπίτι που το έκανα άνω κάτω. Καλημέρα.
0: Αυτά είναι τώρα. Έχουμε και άλλες καλημέρες και άλλα μηνύματα.
1: Σε λίγο
0: μωρέ.
1: Πείτε μας και εσείς που είστε, τι κάνετε, βρέχει, δεν βρέχει.
0: Έχω να σας πω και για πανηγύρι.
1: Θα τα πω όλα σε λίγο. Ναι.

0: Και συνεχίζουν να έρχονται καλημέρα στο Viber 99-31-0-31. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε στο Mix FM Radio.
1: Μέσα στο studio.
0: Αυτό. Και να message the studio.
1: Η Μαρία λέει καλημερούδια. Καλημέρα να έχουμε. Να είδες. Και ακόμα και όταν έχει συννεφιά, όταν έχει βροχή. Εμένα, παιδιά, χθες που έβρεχε έτσι όλη μέρα, που έριχνε ένα ψηλό βροχό, ωραίο. Πόσες φορές μέσα στη μέρα είπα, αχ, τι ωραία εποχή, τι ωραία.
0: Σ' αρέσει εσένα, είσαι τέτοιος. Παιδιά, εγώ μπορεί να μην τρελαίνομαι με τη βροχή, αλλά μ' αρέσει εκείνη η φάση που δεν τη βρέχει πολύ.
1: Του λίγο,
0: έχει
1: ναι.
0: μια ψυχρούλα που είσαι οκ, και με κοντομάνικο
1: αυτό,
0: ή με κάτι ελαφρύ.
1: Αυτό.
0: Και μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή, μπορείς να πας το παιδί σου στο πάρκο, χωρίς να καίγεσαι και χωρίς να βρέχεσαι. Good morning, happy Friday στο μάκι μας.
1: Και η Χλόη μας, η οποία λέει καλημέρα, καλό μήνα. Σύννεφα στη Λευκοσία. Good old days bakeries.
0: Α, ζητάει, ναι.
1: Ναι, να το, τώρα που θα έρθει ο Mr. Unknown.
0: Έρχεται.
1: Θα του προωθήσουμε όλες τις παραγγελίες σας.
0: Η Chris μας, καλημέρα. Παιδιά, συνεχίστε να μας γεμίζετε τα πρωινά με ζωντάνια. Ευχαριστούμε. Μετά από διαπραγμάτευση, λέει με τον εαυτό μου, 10 λεπτά στο κρεβάτι, αν θα πω δουλειά ή αν θα βάλω άδεια τελικά. Σηκώστηκα!
1: Μπράβο.
0: Και επειδή άργησα, έπαιξα στην κίνηση της Λευκοσίας. Ο καιρός μουντός, αλλά εγώ προσωπικά ψήνομαι, λέει η Chris. Αντυπομονή στην κίνηση. Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ για σένα.
1: Μα ναι, ναι. Και ο Ανδρέας, ο οποίος μας καλημερίζει, λογικά στη φωτογραφία είναι η Ιωάννα, όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Και ένα άλογο και λέει καλημέρα, την αγαπώ.
0: Ποια είναι από τις δύο?
1: Την Ιωάννα, φαντάζομαι.
0: Είτε, ναι.
1: Ναι. Εκτός ναι. αν είναι και το άλογο.
0: Καλημέρα, θυμικό, εντάξει, ξέρω. Ανδρέα μου. Κούκλα, ε. Κούκλα.
1: Εντάξει.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Έχουμε για λιγότερο.
0: Ναι.
1: Για κάτι.
0: Η Κορίνα ναι. μας, καλημέρα παιδιά. Επιτέλους ήρθε ο χειμώνας και βάζει αυτά τα χάπι, τις φατσούλες του πάρτι.
1: Ωραία.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
1: Χειμώνα,
0: άντε, παρασύρετε με γεμένα να μ' αρέσει τόσο χειμώνας.
1: Είδες, είδες. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα, 2 Οκτωβρίου, στον Κυπριανό, την Κυπριανή, την Ιουστίνη, Ιούστα, Ιούστα, Ιουστίνα, Ιουστίνα, Ιουστίνη. Καλά τώρα, τόσα διαφορετικά εναλλακτικά.
0: Και τι ωραίο.
1: Ωραία.
0: Ωραίο να ζήσει ο Κυπριανός, ο γιος της Άννας μου. Εύχομαι να ακούει.
1: Βέβαια.
0: Θα έχουν πιάσει ήδη δουλειά και τα κορίτσια. Και έχω να σου πω μετά.
1: Ναι, για το πανηγύρι.
0: Για πανηγύρι Αγίου Κυπριανού, παιδιά.
1: Σε λίγο.
0: Ναι, που πήγα χθες.
1: Να μας πεις, γιατί από ό,τι κατάλαβα πήρες πολλά πράγματα. Σε λίγο θα μας τα πεις αναλυτικά.
0: Όχι, όχι, κυρία.
1: Ναι, κυρία.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spoke.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance
3: στην καρδιά της πρωτεύουσας.
2: Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και Hip Hop μέχρι Pop, Dance, House και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Betsy Sen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: Αχ, τι ωραίο μήνυμα στέλνει η Ελένη μας. Έτσι σας λέω καλημέρα, λέει. Δουλειά από σπίτι σήμερα και με τις ευλογίες του πιο αγαπημένου μου μήνα στο χρόνο. Οκτώβριε μου, να είσαι καλός με όλους. Φιλιά, μωρά μου, Ελένη. Τη στέλνω κι εγώ πολλά, πολλά φιλιά. Τι όμορφο το σέτα που έφτιαξε εκεί σπίτι. Πόσο ωραίο χουλιάρικο με το κεράκι, το φλιτζάνι με το τσάι.
1: Α, το λαπτοπάκι δίπλα.
0: Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει ωραία. Πολύ. Και είχε και δύσκολη μέρα η Ελένη μας χθες. Και για μένα δεν ήταν, ήταν έτσι. Εντάξει, είχε κάτι χθεσινή ημέρα. Λίγο τρέξιμο, λίγο.
1: Λίγο βρέξιμο.
0: Θα περάσει, όπως τη έγραψε και στο μήνυμα, στο κινητό. Περάσει.
1: Αχ, ναι, μωρέ, εσύ οι φιλενάδε που τα λέτε
0: θα
1: τα κοιμητά.
0: Καλύτερε.
1: Καλημέρα και στον Πανίκο. Ευτυχώς ο καιρός έκαμε μας τη χάρη και σταμάτησε να βρέχει. 7 και 20 με 7 και 35 που κατεβαίνουν τα μωρά σχολείο. Καλώς όρισες, φθινόπωρο, άπολε μεσόπολα.
0: Είδες, Πανίκο, εξηγήθηκε ωραία.
1: Ναι, εξηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, give me five. Κλείνουμε πανηγυρικά την εβδομάδα μας σήμερα.
0: Ωραία, Πλάτωνα.
1: Και μένει άλλη μία εβδομάδα για το μεγάλο τελικό, όπου θα διεκδικήσετε τη δωράρα από Bionic, αυτό το απίστευτο HP Bundle Pro Book με backpack, με wireless mouse, μιλάμε το απόλυτο δώρο.
0: Βεβαίως.
1: 799 ευρώ.
0: Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο Viber 99310031 με την ένδειξη Give Me 5, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Με τη Θεοδώρα μας θα παίξουμε σήμερα.
1: Σε λίγο λοιπόν κάποιος ή κάποια από εσάς θα παίξει με τη Θεοδώρα. Give Me 5. Τώρα τα μηνύματά σας για να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αντιμετωπίσει τη Θεοδώρα. Την αυτοκράτηρα,
0: ναι,
1: Θεοδώρα.
0: Που έφερε το ροδοσθένη μας.
1: Και έρχεται την ταινίση εδώ.
0: Ναι.

0: Απαιτώ να θεσπιστεί και να καθιερωθεί μια παγκόσμια ημέρα για τη Μαρία Τηγιαννάκη.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια
1: αυτό.
0: Ημέρα. Μαρία. Χαιρετάω με χαρά τους συναδέλφους το πρωί. Την είδαμε τώρα, περνούσε παιδιά από το ενιδρύο μας έξω, από το στούντιο.
1: Εκείνη είναι σε ενιδρύο.
0: Και έκανε αυτό.
1: Εμείς δεν είμαστε σε ενιδρύο. Νομίζω, εγώ τους βλέπω αυτούς ψαράκια που περνάνε.
0: Ναι.
1: Είναι ένα μακρόστονο παράθυρο, παιδιά, και.
0: Ναι.
1: Εσύ λες, μας βλέπουν
0: σαν ενιδρύο. Κοίτα τι μου κάνεις τώρα. Ναι, εγώ ένιωθα ότι είμαστε εμείς μέσα το ενιδρύο.
1: Εγώ νομίζω ότι είμαστε έξω.
0: Έχεις δίκιο. Θα τους βλέπω εκείνους σαν ψαράκια. Και πέρασε με αυτό τον αυτοκρατορικό το χαιρετισμό μέσα στη χαρά.
1: Μέσα στη χαρά. Είναι η χαρά του
0: γονιού
1: που έχει τελειώσει η αργία.
0: Άτε, ρε.
1: Έχει τελειώσει το Σαββατοκυριακό και την επόμενη μέρα τα παιδιά πήγαν κανονικά σχολείο. Και είναι αυτή ακριβώς η χαρά. Α, όταν θα βγεις έξω, ρώτη, γιατί χάρηκες τόσο.
0: Εγώ ακόμη δεν μπορώ να ταυτιστώ με αυτό.
1: Θα ταυτιστείς.
0: Όντας γονέας, αλλά θα δούμε.
1: Ναι, σίγουρα είναι.
0: Γονέας,
1: είναι άλλο. Παγκόσμια μέρα ζών της φάρμας σήμερα. Τι ήταν αυτό.
0: Γιατί χάρηκα εγώ.
1: Όχι, δεν ήταν. Έκανε κάποιο ήταν κόπο ζώο τη φάρμα.
0: Μυστερό, νόρι, πέθανε μου γέλιο. Έφτανε με την τελικά σήμερα και πέθανε.
1: Παγκόσμια μέρα ζώων τη φάρμα και Άννα.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι φάρμες, όταν είναι να φροντίζουν τα ζώα.
1: Έτσι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου ζώο της φάρμας?
0: Όχι, το κατσικά. Όχι, κάτσε να σκεφτώ, δεν ξέρω. Το κατσικάκι.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο το κατσικάκι.
0: Το γουρουνάκι.
1: Εντάξει. Καλά είναι, δεν έχουν κάποιο.
0: Ή το κουνελάκι.
1: Τι να σου πω τώρα, δική σου επιλογή.
0: Εσένα?
1: Δεν ξέρω. Εμένα, όλα μου αρέσουν. Τα άλογα μου αρέσουν αρκετά. Έτσι και τα γαϊδουράκια. Έτσι
0: με τα γαϊδουράκια.
1: Ταυτίζομαι πολύ με τα γαϊδουράκια λόγω της υπομονής.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι γυναίκα μου, εδώ εσύ, καταλαβαίνεις. Τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, έχεις γαϊδουρινή υπομονή.
1: Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα body language.
0: Γλώσσα του σώματος.
1: Ναι.
0: Γιατί ό,τι και να λέει η γλώσσα, το σώμα, παιδιά, προδίδει.
1: Και άμα έχω τα χέρια μου έτσι σταυρωτά μπροστά, τι σημαίνει? Ότι δεν μπορώ να βάλω τραγούδι αρχικά.
0: Όχι, ότι έχεις την ανάγκη για ασφάλεια. Είναι λες και αγκαλιάζεις τον εαυτό σου, μικραίνεις. Έχεις ανάγκη να νιώσεις ασφάλεια.
1: Άντε ρε Ιωάννα.
0: Δεν ξέρω, έφυγα τώρα από νου, αλλά κι άμα πάει το μυαλό μου.
1: Με τη μύτη
0: αυτό
1: θα
0: πρέπει
1: βάλω
0: να είναι.
1: Τραγούδι. Ο Μίστερ Ανών είναι εδώ. Συνδέει μπλιμπλίκια σε πάρα πολύ λίγο. Παίζει για μας, γιατί το πάρει της Παρασκευής. Ξεκινάει και έχουμε πολλά για σας. Έχουμε και ένα άλογο εδώ, το οποίο μπορεί να είναι διασταύρωση Μαγελάδη. Είναι

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
2: The Forest is calling again.
3: Let me see you more.
2: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: If

0: Give me five. Think fast, talk fast. Win an HP ProBook bundle with a backpack and wireless mouse from Bionic.
1: Καλημερούδια στη Θεοδώρα μας και στην καινούργια μας παίχτρια. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, όπως σε αποκαλέσαμε, Θεοδώρα. Είσαι αυτοκράτηρα Θεοδώρα, γιατί κατάφερες μετά από πάρα πολλές μέρες να νικήσεις το Ροδοστένι.
1: Ναι, που το πήγαινε για τελικό. Για να δούμε αν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα θα επικρατήσει και σήμερα.
2: Πώς είσαι, Θεοδώρα μας, είσαι καλά?
3: Ναι, μια χαρά.
2: Μπράβο,
1: εντάξει,
2: πολύ ωραία.
1: Βρέχει, αλλά τι να κάνουμε.
2: Ναι, και στην άλλη γραμμή έχουμε τη Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
2: Γεια σου, Χριστινάκη.
3: Καλημέρα.
2: Έτοιμη και εσύ.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν,
1: εγώ
2: κορίτσια.
1: Νομίζω τα κορίτσια μου έχουν την μελαγχολία της βροχής.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Άντε, να την ξεπεράσουμε.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη Θεοδώρα πρώτα, που έχει το προβάδισμα, την προτεραιότητα, λόγω του ότι κέρδισε προχθές. Και 5 απαντήσεις μας δίνεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
2: Θεοδώρα, είσαι έτοιμη?
1: Περίμενε, Θεοδώρα.
3: Ναι.
1: Τι tip θα έδινες στη Χριστίνα που θα παίξει πρώτη φορά? Καμνώνε κατοσές, όχι.
3: Απλώς να μην σκέφτεται πολλά, να απαντά μόνο λεκτικά, αλλά να βγάζει νόημα οι απαντήσεις της.
1: Μάλιστα. Χριστίνα, έπιασε tip.
2: Έπιασες.
1: Που την αυτοκράτηρα μας.
3: Ευχαριστώ.
2: Έπιασες. Λοιπόν,
1: ξεκινάμε
2: με τη Θεοδώρα μας και πάμε.
1: Θεοδώρα, πες μου 5 ζώα που θα μπορούσες να δεις σε μια φάρμα.
3: Άλογο, γκώτα, γουρούνι, πρόβατο, μπατσίκα.
1: Τέλεια, αλλά είναι
2: πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μπορεί να σου κάνει ωραία γελάδα η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μπράβο, αυτό είναι. Αυτή είναι. Έχουμε τον πρώτο πόντο μας λοιπόν για τη Θεοδώρα και πάμε στη Χριστίνα.
1: Χριστίνα μας, καλή αρχή. Πες μου 5 επαγγέλματα. Πες μου 5 επαγγέλματα που έχουν καθημερινή επαφή με παιδιά.
3: Νηπιαγωγός, δασκάλα, καθηγήτρια, παιδίατρος, νοσοκόμα.
2: Ωραία, μας αρέσει.
1: Μυρίζομαι ντέρμπι.
2: Ντέρμπι, 1-1 λοιπόν και πάμε στη Θεοδώρα, η οποία έρχεται τώρα να κάνει το 2-1.
1: Θεοδώρα, ευχαριστούμε ρε Πλάτωνα μου. Δηλαδή, αν δεν είχαμε και σένα.
2: Είμαι ωραίος. Σπορτκάστερ. Πάμε.
1: Θεοδώρα, πες μου 5 επαγγέλματα που δεν μπορείς να τα κάνεις από το σπίτι.
3: Γιατρός, δασκάλα, δικηγόρος, μάγειρας, οδηγός.
2: Νομίζω είναι όλα πολύ σωστά. Οδηγός τώρα από το σπίτι θα ήταν τέλειο. Καταπληκτικό. 2 πόντοι λοιπόν για τη Θεοδώρα μας και πάμε στη Χριστίνα.
1: Χριστίνα.
2: Πολύ σημαντικός ο πόντος αυτός, γιατί πρέπει να ισοφαρείς. Αλλιώς έχει προβάδισμα η Θεοδώρα. Για πάμε.
1: Χριστίνα, πες μου 5 πράγματα που φοράς το χειμώνα.
3: Ζακέτα, παστό, θερμαντικό.
2: Αχ, έμεινε στα 4. Χριστίνα, έμεινε στα 4.
1: Εντάξει, κοίτα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Γιατί τώρα η Θεοδώρα πρέπει να πάρει τον πόντο. Αν πάρει τον πόντο, κερδίζει και το σημερινό γύρο. Σωστά.
2: Ναι, ακριβώς. Άρα, Θεοδώρα, ξέρεις, είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πόντος. Για πάμε.
1: Θεοδώρα, πες μου 5 πράγματα που πίνεις το χειμώνα.
3: Ζεστός καφές, τσάι, γάλα, νερό.
1: Ακόμα ένα.
2: Έμεινε στα 4.
1: Εμπερδεύτηκε που να με εμπω.
2: Αχ, ναι ρε παιδί μου. Κοίτα, τώρα είμαστε ισοπαλία.
1: Ναι.
2: Είμαστε ισοπαλία. Και πάμε στη Χριστίνη, η οποία τώρα μπορεί να κάνει την ανατροπή.
1: Όχι.
2: Τι.
1: Είμαστε 2.
3: Δεν είμαστε ισοπαλία, είμαστε 2-1.
2: 2-1, έχεις δίκιο. Πάμε να κάνει την.
3: 2-1 η Θεοδώρα.
2: Να φέρει τώρα την ισοπαλία.
1: Λοιπόν, Χριστίνα. Αν δεν σου το πει πλέον, θα σου το πω εγώ. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο πόντος.
2: Είναι.
1: Για να δούμε. Χριστίνα, πες μου 5 μαθήματα του σχολείου.
3: Μαθηματικά, νέα ελληνικά, ιστορία, γεωγραφία. Επιστήμη.
1: Ναι, ωραία. Στην εκπνοή.
2: 2-2 λοιπόν, σωστός.
1: Ναι. 2-2. Λοιπόν, Θεοδώρα τώρα, αν κερδίσεις, κερδίζεις και το γύρο. Και τα ξαναλέμε Δευτέρα.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Πέντε πράγματα. Συγκεντρωμένα και ψύχρεμα. Πες μου, ρε περιπέζεις τον τρόπο που τα εκφωνώ.
2: Όχι, λέω πέντε.
1: Τα λέω καθαρά και αργά για να...
2: Λέω πέντε για να μην σταματήσουμε στα τέσσερα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, Θεοδώρα, πες μου πέντε δραστηριότητες που κάνουν τα παιδιά μετά το σχολείο.
3: Χορό, ζωγραφική, κολύμπι, ποδήλατο, ποδόξερο, μπάσκετ.
1: Ναι! Είδες τώρα, είπε έξι.
2: Ήθελα έξι τώρα εγώ. Ένα! Έχουμε νικήτρια, την αυτοκράτηρα Θεοδώρα.
1: Πολύ καλή παίκτρια η Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου πολύ καλή.
1: Χριστίνα, να ξαναστείλεις.
2: Ναι, να ξαναστείλεις.
1: Τώρα και εσείς σου με την Terminator, να μου το κάνουμε.
2: Μπορείτε να στέλνετε κατά τη διάρκεια όλης ημέρας. Give me five ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Έχει εξολοθρεύσει τους πάντες η Θεοδώρα. Θα τη φωνάξω να εξολοθρεύσει και τα μυρμήγια στο σπίτι μου.
1: Και εμείς έχουμε πολλούς λιμπούρους. Θα το συζητήσουμε μετά. Λοιπόν. Θεοδώρα μου, συγχαρητήρια, θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Χριστίνα, χαρήκαμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
2: Ο Μίστερ Ανώ αφιερώνει όλα τα τραγούδια σε εσάς, κορίτσια. Πάμε,
1: ναι.
2: Φύγαμε.

0: Ήρθε και το κεραστικό μας από τον Στέλιο. Να και παρόλο καλά, που είναι χειμώνας και η διάθεσή μου δεν είναι ιδιαίτερα καλή, αυτή η αλλαγή με τρελαίνει.
1: Τρελαίνω
0: και μου έρχεται και μια μελαγχολία. Αλλά τι να κάνω, παιδιά.
1: Μην επηρεάζει τον κόσμο. Μην επηρεάζει τον κόσμο, γιατί ο χειμώνας, παιδιά. Χειμώνας είναι χαρά Θεού. Είναι βροχή. Είναι η ζωντάνια της φύσης.
0: Είναι μελαγχολία, ελασπουσκά. Πρέπει να φταίνεις θερμοσύφωνα για να λουθείς τα μαυρογέρημα.
1: Ναι, αλλά ο χειμώνας που χουλιάζεις και βλέπεις απ' έξω τη βροχούλα.
0: Ναι, δεν έχεις δουλειά, Τζου. Μπορείς να κάθεσαι έσω σου.
1: Ναι, που και έξω. Ναι. Και έξω. Εμένα μου αρέσει να βγαίνω έξω.
0: Να κάνω 500 στο κομωδίνο για να είσαι άνετος.
1: Μ' αρέσει να βγαίνω έξω.
0: Να χουλιάζω, να γουστάρω.
1: Να χορεύω στη βροχή.
0: Εμένα μου αρέσει να χορεύω στις παραλίες.
1: Δεν με λένε τυχαία Σινάτρα. I'm singing in the rain.
0: Φρανκ, άκουμε λίγο. Λοιπόν, ελάτε να παίξουμε, παιδιά. Team χειμώνας ή team καλοκαίρι.
1: Όπως καταλαβαίνετε, οι εκπρόσωποι είναι μπροστά σας. Οι αντιπρόσωποι, οι διπρόσωποι είναι μπροστά σας. Team Ιωάννα, καλοκαίρι, team Πλάτων, χειμώνας.
0: Χειμώνας, εγκάνει που έχει πάρα πολύ κίνηση. Άμα βρέσει παιδιά, πείτε μου λίγο που ξαφνικά πηγαίνουμε όλοι και καλά κάνουμε. Πιο προσεκτικά, όσο σαν τα καραολούθια.
1: Εσύ, Mr. Unknown, τι team είσαι. Χειμώνας, όπ, να μπεις μέσα.
0: Mr. Unknown, block, delete. Και
1: mixfmradio.com έχει ανέβει το poll μας, γιατί σήμερα σας βάλουμε poll και μπορείτε να μπείτε. Mr. Unknown, μπες τώρα να με ψηφίσεις.
0: Team χειμώνα, χειμώνα, ναι. Team χειμώνα, Mr. Unknown, να κλείσουμε το air condition. Α. Να ανοίξουμε θέρμανση.
1: Όχι, εντάξει, δεν είπαμε. Μα
0: ή
1: δεν
0: ένα
1: είπαμε.
0: Τζακάκι εδώ. Α, μια τσιμινιά. Κάτι.
1: Παιδιά, ήμουνα στο 100% και τώρα είμαι στο 50%.
0: Ψηφίστε. Αμάρε, κάτσε, ψηφίστε. Περίμενε.
1: Mixfm,
0: παιδιά, καλοκαιράκι. Θα βγάλω τα μεγάλα όπλα τώρα.
1: Μην επηρεάζει τον κόσμο.
0: Παραλία, κοκτέιλάρε. Bye.
1: Ναι, είναι επηρεάζει.
0: Σακρή.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Ωραία, συμφωνία.
1: Λουκανικούι στα κάρβουνα.
0: Και το καλοκαίρι μια χαρά τρώμε το λουκανικούι στα κάρβουνα.
1: Ναι, και βράζει το μέσα μας μετά.
0: Αυτό ρε, αυτό κλεφτικό. Είναι του καλοκαιριού.
1: Γιουβαρλάκια.
0: Ωραία τα γιουβαρλάκια. Και ξαφνικά σου πατέ λιώσουμε. Είμαι team χειμώνα.
1: Θε να ψηφίσει team χειμώνα.
0: Πλασπουρκάτζε, νο.
1: Έλα ρε, σε ανάγκη μου. Καλοκαίρι, με στην άμμο, με στην άμμο.
0: Θα πληγώσω τον Mr. Unknown τώρα. Delivery. Άμα βρέσει, δεν μπορούμε να παραγγείλουμε.
1: Δεν βρέχει το χειμώνα. Κάθε μέρα.
0: Βρέσει κάθε μέρα.
1: Έχει μια ωραία δροσιά. Χθε πήγαμε στο πάρκο, έχει μια ωραία δροσιά.
0: Αυτό που περιγράφει είναι καλοκαιράκι στην εκπνοή του, Πλάτωνα μου. Συγγνώμη.
1: Χθε δεν ήταν καλοκαιράκι στην εκπνοή του. Έχει μπει ο χειμώνα.
0: Επειδή βρέσει.
1: Το φθινόπωρο, εντάξει.
0: Ναι. Άρα, Mr. Unknown, εξακολουθεί να είσαι team χειμώνα. Με τα delivery που δεν μπορεί να παραγγείλει. Γιατί βρέσει και σέβεσαι του ανθρώπου του Λευκού.
1: Μπε μέσα και ψήφισε με τώρα.
0: Όχι, όλα λέει ο άλλο.
1: Μπε τώρα και ψήφισε με. Mixfmradio.com έχει ανέβει το poll. Εσεί τι προτιμάτε.
0: Το team άνοιξη Νικολέτα πάει στο team καλοκαίρι. Γιατί στην Κύπρο είναι καλοκαίρι.
1: Ναι, μήπως... ναι. Χάρηκε, παιδιά. Χάρηκε. Όχι, δεν έχει άνοιξη. Ή καλοκαίρι, χειμώνα. Αυτό είναι το πόλ.
0: Εντάξει, μπορείτε να ψηφίσετε team καλοκαίρι, γιατί θέλω να κερδίσω τον debate.
1: Αχ, ναι, και.
0: Please, ακόμα και αν είσαστε team χειμώνα. Και εμένα να αρέσει χειμωνάκι. Τι να κάνω.
1: Λυπάμαι, ο Ανάκη μου. Εν τω μεταξύ, τα αποτελέσματα μπορείτε να τα βλέπετε και εσείς μέσα από το website μας. Είμαι στο 60% αυτή τη στιγμή. Λυπάμαι.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Καταϊδρωμένη.
0: Να σας πω κάτι. Σκεφτείτε λίγο το μουρμουρκό μου αν κερδίσω Πλάτων. Μόνο γι' αυτό. Λυπηθείτε τον.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μην ξεφεύγετε τελεία.com. Ψηφίζετε την καλοκαίρι, την χειμώνα. Και έχουμε βάλει και τα ονόματά μας μπροστά για να ξέρετε και ποιον υποστηρίζετε από
0: Πλάτωνα, τους δύο. Πλάτωνα, το blog πώς το κάνω στο Viber. Ναι, Ματίνα, εσύ και εσύ, Ανδρέα.
1: Μπράβο τα παιδιά μου, μπράβο καλοκαιράκι. Τι ωραία. Ό,τι θέλετε τραγουδάκι να ακούσετε από τον Mr. Unknown, πείτε μας έτσι κάτι ωραίο χειμωνιάτικο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: που διαλύσατε μια σχέση ζωής.
1: Ποια είναι η σχέση ζωής, η δική μας.
0: Όχι, δεν διαλύθηκε.
1: Δεν διαλύθηκε. Απλώς πρέπει να καταλάβεις, να μάθεις να χάνεις αρχικά και να καταλάβεις ότι όχι μόνο.
0: Ντροπή σου, ρε, δεν τελείωσε τίποτα. Βλέπω εδώ μηνύματα καλοκαίρι.
1: Πάντως, αν μπει στο site, μπείτε παιδιά στο website μας, mixfm.com και δείτε το poll μας, γιατί 57% έχετε απαντήσει χειμώνα.
0: Ρε, μα για 57% κάμνεις έτσι να σηκώσεις τσέκι πελούι.
1: Πρόσεξε. 43
0: πρόσεξε, γιατί έγινες μουσκεμα από τη βροχή. Τώρα διαλύθηκε άλλη μια σχέση ζωής, παιδιά.
1: Τι
0: που
1: σχέση?
0: Δημιουργήθηκε εδώ. Εδώ ακριβώς, στον αέρα αυτού του ραδιοφώνου. Ένας άνθρωπος που έκανα το λάθος να βάλω στην καρδιά μου. Παμκίνο, δεν το πιστεύω. Έλα, Παμκίνα, λέει, με πονά βαθιά στην ψυχή, αλλά team χειμώνας. Όλα που μας αρέσουν είναι, δεν το διαβάζω, δεν με συμφέρει. Αγαπούλες χωρίς να κολλητσάζεις. Βάλουμε ένα air condition, Παμκίνο. Ευρωπαϊκές πόλεις με βροχούλα. Έσχο, τσαβουράς να αλλάξεις ρούχα.
1: Και μην προσθέτεις πράγματα στα μηνύματα.
0: Στην Κύπρο δεν ξέρουμε να οδηγούμε, λέει. Είτε βρέχει είτε κρούζουμε από την πυρά. Α, μην ξεχάσετε να πάρετε ομπρέλα. Και αδιάβροχο. Και σακάκι. Και σκουφάκι.
1: Κάρβουνα τζάκια χιόνια. Πιο ωραία ρούχα. Love making με τη δροσιά.
0: Κοίτα τα ρούχα, το layering. Είναι ωραίο, αλλά δεν είναι σπαστικό. Θα πρέπει να ξυπνήσω εγώ το πρωί να βγάλω πιζάμι και πρέπει να φορήσω 10 ρούχα.
1: Χειμώνας για πάντα, λέει η Νατάσα. Λοιπόν. Α, όχι, 100% καλοκαίρι, λέει. Ναι, εντάξει.
0: Θα παίξω βρώμικα τώρα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Κύριε Μουρατίδη,
1: ναι.
0: Η Μαστόρης σε ψήφισε την καλοκαίρι, αφήνω αυτό εδώ.
1: Την εκβίασες, λογικά.
0: Εντάξει, ναι. Την εκβίασα, ναι. Τι παραπεί.
1: Η Ματίνα, συμφωνώ με τον Πλάτωνα, team χειμώνα με τα χίλια. Ο Ανδρέας team χειμώνα. Μόνο ναι. Εμένα μου αρέσουν νεκρές περίοδοι Απρίλης, Μάης και Σεπτέμβρης, Οκτώβρης.
0: Είναι καλοκαίρι αυτά που λες, Σταύρο μου.
1: Απρίλης,
0: Μάης και Σεπτέμβρης, Οκτώβρης στην Κύπρο, τι είναι?
1: Δεν είναι
0: καλοκαίρι. Σταύρο, μπες να ψηφίσεις. Ο Κωνσταντίνος μας, γιατί αφήνεις πίσω τα μηνύματα που λαλούν καλοκαίρι.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει καλοκαίρι.
0: Ο Κωνσταντίνος καλοκαίρι. Η Νικολέτα, υπάρχει τη μάνιξη για μας που είμαστε στη μέση. Α, και είπα ότι ναι, είναι το καλοκαίρι και λέει σωστό. Καλημέρα, αγάπε.
1: Έπαλε την άνοιξη το καλοκαίρι, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ο Σεπτέμβρης είναι που ένιρε, παιδιά, στην Κύπρο. Να
1: έχει αλλοιώσει τα αποτελέσματα.
0: Η Παναγιώτα μας, καλημέρα, αγάπες. Καλοκαίρι, δαγκωτό.
1: Όχι, χειμώνας δαγκωτό που λέμε θα το δαγκώσουμε.
0: Εσείς οι άντρες, εγώ αν ήμουν στη θέση σας, παιδιά, καλοκαίρι θα ψήφιζα για ευνόητους λόγους.
1: Ο Χρήστος λέει το Last Christmas, πότε θα αρχίσετε να το παίζετε? Αμέσως τώρα, Last Christmas.
0: Όχι, να επηρεάζει το Paul. Όχι. Ο Ραβοσθένης μας, buongiorno principesse, principi. Ραβοσθένη μας, αγαπημένε. Έστω να στέλνει Give Me Five ξανά, και είπα ότι μπορεί να ξανακληρωθεί.
1: Καλημέρα και στο Χριστάρα μας. Και ο Μιχάλης, ο οποίος στέλνει χιόνια, άρα team χειμώνα. mixfmradio.com.
0: Πού είδες χιόνια, ρε?
1: Χιόνια έχει στείλει. Τι χιόνια δεν είναι αυτά, στη
0: μόζη? Όχι, δεν είναι χιόνια, είναι το κύμα της θάλασσας.
1: Άσε μαζε,
0: είναι το κυματάκι, μοιάζει με χιονονιφάδα.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Δεν είναι winter τώρα, και επειδή έγραψε winter, είναι το autocorrect.
1: Αχ, συγγνώμη, αυτό το...
0: Μας έχει διαλύσει αυτό το autocorrect που πάτε να γράψετε summer και έρχεται χειμώνας.
1: 61% στο poll μας ο χειμώνας, 39% το καλοκαίρι.
0: Να σας πω κάτι, ακούτε μάνα, κάτι, ακούτε κάτι. Αν τούτον το poll έγινε του σε ένα μήνα, γιατί ξέρω σας, ρε μας καρούθια, τώρα επειδή βαρεθήκατε την πυρά, τσίρτε λίγο η ψυχρούλα, ψηφίζετε χειμώνα. Η Νικόλ μου το από αυτό και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Έχει δίκιο.
0: Σε ένα μήνα τώρα που να σιλοβαρεθείτε με τις βροχές και το ψηφόκριο, ήταν να ψηφίσετε team καλοκαίρι.
1: Εντάξει, το ξανακάνουμε σε ένα μήνα, λοιπόν.
0: Ορκίστου.
1: Δεν ξέρω, θα δω.
0: Ρε Αντώνη μου, την Πλατωνάρας.
1: Τι είναι αυτά,
0: Αντώνη? Έτσι να μας μην ακροατήσει, να σας κάνω λίγο μπλοκ.
1: Λοιπόν, mixfmradio.com, μπορείτε να πατήσετε στο poll μας πάνω το τι προτιμάτε, τι Ιωάννα καλοκαίρι, την Πλάτων χειμώνας, και ο Μίστερ Ανών είναι εδώ και παίζει για μας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
6: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Λοιπόν, παιδιά, τη είπα ψέματα ότι τη θέλει μέσα η Μαστόρισα. Team χειμώνα, team χειμώνα. Μπαίνετε mixfmradio.com, team χειμώνα και ψηφίζετε στο poll. Πήγαινε σε θέλει. Σε θέλει η Μαστόρισα. Σε θέλει, σε θέλει. Team χειμώνα, εντάξει, γιατί ξέρω ότι βγήκε στον αέρα πριν, χωρίς να μου πει. Και έγινε 50-50. Λοιπόν, team χειμώνα, team Platon, mixfmradio.com. Το poll έχει ανέβει. Παρακαλούμε, μπείτε μέσα και ψηφίσετε. Ψηφίστε.

0: Παντέλα ρε μου, καλημέρα. Με πληγώνει πάρα πολύ το μήνυμά σου. Βλέπω πιο πάνω έταξες του για παστούρμα. Να σου πω κάτι, να σου φέρω εγώ παστούρμα. Που τον κορματσίτη να απελάνεις.
1: Καλημέρα Παντέλα ρε μας, επαγγελματία οδηγέ μας. Εσύ μας οδηγείς, μας οδηγείς στο χειμώνα. Και ο Παντελής που είναι επαγγελματίας οδηγός,
0: ναι.
1: Και το χειμώνα δεν είναι εύκολο να οδηγείς. Και πραγματικά συγκινούμε, συγκινούμε που παρότι... Θα έπρεπε να πει καλοκαίρι, ο άνθρωπος είπε χειμώνα.
0: Δεν σε κοροϊδεύω τώρα και γελάω. Θυμήθηκα κάτι.
1: Ναι.
0: Είμαι η Ιωάννα, καλοκαίρι, λέει ο Ροδοσθένης μας. Μα φαίνεται, παιδιά. Φαίνεται.
1: Εντάξει, Ροδοσθένη.
0: Η αγάπη μιλάει. Το καλοκαιράκι μιλάει.
1: Καλημέρα, παιδιά. Η κάθε εποχή έχει τη χάρη της, ιδίως στην Κύπρο, λέει ο Θείο. Όποιο δεν του αρέσει το καλοκαίρι, να μην ξαναπάει η θάλασσα. Και σε όποιο δεν αρέσει ο χειμώνα, να μην ξαναπάει στα χιόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου.
1: Ναι, Θεόκλητε,
0: έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Καλοκαίρι, Ιωάννα ψηφίζει.
1: Θεόκλητε, δεν είπε καλοκαίρι, Ιωάννα.
0: Θεόκλητε, πια γέλο πάρα πολλά.
1: mixfmradio.com έχει ανέβει το poll μας εδώ και λίγη ώρα. Η Ιωάννα με δόλια μέσα έχει νοθεύσει το αποτέλεσμα.
0: Και γιατί τραγουδίσες το Last Christmas στον αέρα, ρε.
1: Είναι αυτή τη στιγμή. Εσύ τραγουδίσες το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, ρε. Λοιπόν.
0: Εγώ όταν βγήκα μόνη μου όμως, ήσουν έξω από το στούντιο, ήταν 10 δευτερόλεπτα. Έχω μάρτυρα τον Mr. Unknown που γελούσε ασταμάτητα. Είπα μόνο, αν τον αγαπάτε, ψηφίστε με, γιατί σκεφτείτε το μουρμουρκό μου.
1: Ναι, αλλά με αυτά τα δόλια μέσα, από το 39% έφτασες στο 51% και 49% είναι ο χειμώνας. Παιδιά...
0: Παιδιά, είμαστε στην Κύπρο, δηλαδή δεν μας αρέσει και ο καλοκαίρι, είναι άνθρωποι μεσογειακοί, να γουστάρουμε αεράκι θαλασσινό, το κύμα να σκάει στα πόδια.
1: Ο Ευθύμιος πάρα πολύ αντικειμενικός, εγώ είμαι πάντα τιμή, Ιωάννα. Συγχαρητήρια, Ευθύμια μου.
0: Ευθύμια, όλα τα ανέκδοτα της σεζόν
1: θα είναι
0: αφιερωμένα σε σένα, να ξέρεις. Και διάβαζα και ένα άλλο μήνυμα που δεν με συμφέρει να διαβάσω.
1: Ναι.
0: Ο Παύλος, το πουρέκι μας, άλλη μια σχέση καταστρέφεται.
1: Έλα, παπλάρα μας.
0: Τσίμπλα τον Άρα, κουβερτούδα, τσίκι να ακούγεται η βροχούλα. Hot chocolate, τζάκι. Και τα λέω ξενερωμένα.
1: Λουκανικούι.
0: Απόσταγμα από σταφύλι, λουκανικούι κτλ. Λες και το καλοκαίρι, δεν μπορούμε ούτε τα αποστάγματα ούτε τα λουκανικάκια, Παύλο.
1: Ωραία, τι ωραία, τι καλά. Αυτές οι απόψεις σας μας αρέσουν πάρα πολύ. Αποτυπώστε στις εκλογές, γιατί εκλογές κάνουμε αυτή τη στιγμή στο mixfmradio.com. Και παρακαλώ, κύριε Λαμπροπούλου, αφήστε με να ολοκληρώσω.
0: Το πήρατε, έτσι, συνάδελφε, λένε, πολύ πιο σοβαρά από ό,τι θα έπρεπε.
1: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Σας διέκοψα.
0: Εγώ επιχειρηματολογώ. Μιλώ με επιχειρήματα, εσείς.
1: Εγώ μιλώ τη γλώσσα του λαού. mixfmradio.com, εσείς τι προτιμάτε. Αφήστε την πρώτη απάντηση που λέει καλοκαίρι. Πηγαίνετε κατευθείαν στη δεύτερη. Χειμώνα.
0: Η Μαρία εδώ, Ιωάννα μου, καλοκαίρι με κοκτέιλάρες. Και μην ακούς κανένα, λέει. Αυτά.
1: Σε λίγο που θα σας πούμε τον καιρό, θα δείτε γιατί πρέπει να είναι ο χειμώνας νικητής.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, Mr. Unknown.
1: Μα έχει
0: φτιάξει.
1: Το φαντάζομαι τώρα, διάθεση. Παιδιά, να το χορεύουμε σε μια παραλία, σε ένα beach bar.
0: Το φαντάζομαι να το χορεύουμε σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να χτυπάει το κουδούνι.
1: Στα σαλέ μεγαλώσαμε εμείς, παιδιά. Στα σαλέ. Λοιπόν, ξεκάθαρη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού.
0: Ναι.
1: Και πες μας λίγο συγκεκριμένα. Λοιπόν, έχουμε προειδοποιήσεις πάλι, Πλάτωνα, ή όχι?
0: Προειδοποίηση δεν βλέπω. Εντάξει, θέλει προσοχή. Το πρωί, ας πούμε, έβρεχε στο highway. Θέλει προσοχή, ναι, πάρα πολύ. Γενικά, συννεφιασμένος ο καιρός, μεμονωμένες οι βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές και μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.
1: Mm-hmm.
0: Με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και ανατολικά παράλια, 26 στα υπόλοιπα παράλια και 17 στα ψηλότερα ορεινά.
1: Η θερμοκρασία καλά κρατεί εντωμεταξύ, γιατί 28 βαθμούς δεν το λες και χειμώνα.
0: Εντάξει, είναι αυτή η ωραία υδροσούλα. Αυτό το ωραίο, αυτό που αν σας αρέσει, ψηφίστε το. Γιατί θα μας κλέψουν το χειμώνα. Μας χρωστάνε έναν Ιανουάριο.
1: Αν κερδίσω χειμώνα στην Κύπρο, λίγο ντροπή μας, νομίζω.
0: Με δόλια
1: μέσα. Σκεφτείτε τον τουρισμό, βρε.
0: Με δόλια μέσα, η Ιωάννα Λαυροπούλου στο 51% και εγώ έχω πέσει στο 49%.
1: Κάτι, παιδιά, είμαστε στο ένα από τα ωραιότερα νησιά στον κόσμο.
0: Με ωραίο χειμερινό.
1: Μην μας φάτε και το καλοκαίρι.
0: Αγροτουρισμό.
1: Η Αγία Νάπα, πού είναι ο Πρωταράς, ελάτε.
0: Όμοδος, Τρόδος, πού είστε, γεια.
1: Εντάξει, μια εκδρομή θα είναι ωραία.
0: Ναι, εγώ θα πάω το Σαββατοκύριακο, περιμένω πώς και πώς.
1: Άντε, να πας, εύχομαι να κάνει καλό καιρό.
0: Και παίρνετε να ψηφίσετε την Πλάτων και το άλλο άλλη επιλογή που έχετε εκεί.
1: Ποια είναι η άλλη επιλογή, Πλάτωνα?
0: Δεν διαβάζω τα γράμματα καλά, πρέπει να τα μεγαλώσουμε λίγο. Τίμη Ιωάννα, καλοκαίρι, οκ, εντάξει, έγινε.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Είμαστε στο 50-50 εδώ μεταξύ, έτσι, να ξέρεις. 50-50,
1: εντάξει, η απόλυτη... λίγο ντροπή να κερδίσει ο χειμώνας, παιδιά.
0: Η μεγαλύτερη ντροπή για μένα θα είναι να έρθει η ισοψηφία, προτιμώ να χάσω.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έτσι τα είπα.
1: Παιδιά, συγγνώμη, Mr. Unknown. Ξεκίνησα με παιδιά το χαλουγουνιάτικο το στολισμό.
0: Ναι.
1: Τσινόν το ζερίν ήταν αναμένο.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ήταν.
1: Νομίζω ότι τώρα, κάποια παιδιά, ήτανε.
0: Ήταν από πριν, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Και το Halloween μέρος του χειμώνα. Α, άλλος ένας λόγος.
1: Είπε μας τον Οκτώβρη χειμώναν τώρα. Τι ωραία. Θα μας πελάνει.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: χαρούμενα ρούχα, χαρούμενα παιδιά. Θέλουμε τα μωρά μας παιδιά να είναι άνετα, να έχουν ρούχα για κάθε περίσταση, ειδικότερα στο σχολείο, στη βόλτα, τώρα που αλλάζει και ο καιρός, να νιώθουν καλά με τα ρούχα τους και να είναι και ρούχα ποιοτικά. Η νέα λοιπόν σχολική χρονιά ξεκίνησε και ξεκίνησε με στυλ που αλλού στην DPAM. Μπορείτε να ανακαλύψετε μοναδικές επιλογές σε παιδικά ρούχα και παπούτσια από πολύ αγαπημένα brands όπως Adidas, Fila, Vans, Geox, New Balance, Puma και πολλά πολλά άλλα. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα DPAM σε όλη την Κύπρο ή από την άνεση του καναπέ σας online στο www.dpam.cy.
1: Το ένθετο Back to School in Style σας προσφέρει η DPAM.

0: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και στο site.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο. Τι παίζει ο Mr. Unknown τώρα, ποιο τραγούδι είναι αυτό?
0: Καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Ναι, La Summer. Να παίξω Last Christmas.
0: Άντε τώρα. Θα πει κιόλας, παιδιά, ότι δουλεύει για μένα ο Mr. Unknown. Παρόλο που ο Mr. Unknown, παιδιά, είπε ότι είναι team χειμώνας. Πώς πάνε τα νούμερα, Πλάτωνα?
1: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματά σας. Προς το παρόν είμαστε στο 52 το καλοκαίρι, 48 χειμώνας. Το poll κλείνει αυτόματα στις 10. Προλαβαίνει ακόμα η μανούλα μου να μπει να ψηφίσει.
0: Ρε, Λέος, δεν βάλεις η μαμά σου.
1: Και οι φίλοι μου όλοι. Γιατί δεν είναι το πρώτο poll που κάναμε τώρα στο site μας.
0: Θέλω να πολύ να κερδίσω αυτό το πρώτο poll. Θέλω να μας διαβάσεις το μήνυμα.
1: Εγώ.
0: Που έστειλε ο Όμηρος,
1: καλημέρα, ναι. Στην πιο καλή διασκεδαστική πρωινή παρέα της Κύπρου. Είχαμε συζήτηση με τον μικρό μου Όμηρο, για σένα, Ιωάννα μου, για ένα γεγονός που σας συνδέει και τους δυο σας πριν 10 χρόνια. Τη στιγμή που βρεθήκαμε στο στούντιο και για πρώτη φορά είχε στην αγκαλιά σου τόσο μικρό μωρό. Ήταν τότε ο Όμηρος μου 3-4 μηνών και πραγματικά το έβλεπα στα μάτια σου ότι από τη μία πρόσεχες και από την άλλη το χαιρόσουν πολύ. Γυάλιζαν τα μάτια σου, μιας και έχω και την ονομαστική μου γιορτή. Bad time ζητάς, Κύπρος.
0: Να ζήσεις, Κύπρο μας, χρόνια πολλά για σήμερα. Θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, ήταν πολύ συγκινητικό για μένα και έχεις δει ότι φοβόμουν και λίγο. Ήταν ένα μορουλάκι, παιδιά. Μηνό, ένα βρεφούι. Όμηρέ μου!
1: Μεγαλώσε,
0: Όμηρος! Πώς ήταν οι νεράιδες στα παραμύθια που λούζανε τα μωρά πάνω από την κούνια με ευλογίες, χαρίσματα, χάρες. Αυτό έκανα. Σου δώσα πάρα πολύ αγάπη, να ξέρεις, Όμηρέ, που είχα στην αγκαλιά μου 3 μηνών.
1: Ποιητικό, ποιητικό. Ναι, ωραίο, ωραίο.
0: Ναι, και με συγκίνησε πολύ το μήνυμα του Κύπρου.
1: Καλημέρα και σε όλους σας που μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Στεφανία, η Μαρία, η Κατερίνα, η Άντια, η Ευαγγελία, η Χριστάλα, δεν προλαβαίνουμε.
0: Τιμ καλοκαίρι, αυτά γιατί δεν τα διαβάζεις, δεν σε συμφέρει.
1: Τιμ καλοκαίρι, ναι, αλλά ανυπομονούμε πως και πως για τα Χριστούγεννα, τιμ χειμώνας, λέει η Κατερίνα. Να το αφήσουμε και αυτό στην άκρη. Εντάξει, λέει η Δάφνη ότι είναι και λίγο άδικο που το βάλετε σήμερα γιατί είναι τέλος καλοκαιριού και δεν θέλουμε άλλο να ζεσθενόμαστε. Να το ξανακάνετε το τέλος του μόνα. Θα το ξανακάνουμε.
0: Τα έλεγα, τα έλεγα.
1: Έρχονται και άλλα debate.
0: Ναι, debate.
1: Και άλλα debate θα έρθουν. Να γίνει χαμός.
0: Θα κλείσουμε, τι θα κάνουμε. Η καλή ελευθερίου είναι ήδη εδώ.
1: Φεύγουμε, αλλά Γιάννα μου, πριν φύγουμε, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Για πες.
1: Εντάξει, υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί που κοιμούνται νωρίς και αυτοί που έχουν Cita Vision, σαν και εμένα. Γιατί με το Movies and More έχω δωρεάν πάνω από 800 box office ταινίες, βραβευμένες σειρές, παιδικά ντοκιμαντέρ και πολλά άλλα. Ξεκινάς μια ταινία και κάπως έτσι φτάνεις στο ξημέρωμα. Να παίζεις Cita Vision τα ψυχαγωγικά, παιδιά. Αυτό.
0: Μπιν παραγαπημένο, ευχαριστούμε πολύ για τις καφεδάρες μας που μας ξυπνάνε κάθε πρωί. Εγώ πετάγομαι, να ξέρεις, κάνω και ένα refill.
1: Έτσι
0: στο δρόμο για το σπίτι.
1: Τέτοια είσαι κι εγώ.
0: Και Shell.
1: Και Shell, βέβαια, γιατί έχουμε 3 Jeep Avenger με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη πετρέλαιο. Και το Shell Go Plus Up μπαίνουμε στη διαδικασία λαμβάνοντας συμμετοχές για την κλήρωση.
0: Mr. Unknown, αγαπημένοι, ευχαριστούμε πολύ και για αυτή την Παρασκευή. Έχει γενέθλια τα αγόρι μας την Κυριακή.
1: Ωραία, να του στείλετε χρόνια πολλά.
0: Ναι, Δευτέρα θα μαζέψουμε ευχές για σένα. Εντάξει. Γιατί είσαι και Δευτεράκιας.
1: Μπράβο.
0: Ναι,
1: μπράβο,
0: έτσι. Κουστάρεις.
1: Φεύγουμε. Και μια τελευταία ματιά στο poll μας λίγο πριν φύγουμε. Τίποτα. Δεν ανοίγει, δυστυχώς.
0: Κερδίζω.
1: Ναι, κερδίζεις. Αλλά δεν τέλειωσε ακόμα. Έχουμε άλλα 3 λεπτά. 51-49. Ελάτε στο τέλος να το πάρουμε, παιδιά.
0: Ελάτε το καλοκαίρι και να χαίρεσαι. Δεν να πάει σταυρό, Χαλκιδικάρα. Αν την Χαλκιδική είναι νέση.
1: Η πιο ωραία μου μέρα. Η πιο ωραία μου το καλοκαίρι, η μέρα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ήταν τη μέρα που έβρεχε.
0: Άι μαρε. Λοιπόν, να προσέχετε πολύ πολύ τους εαυτούς σας.
1: Έλα, γιατί έρχεται για το Hot Rock the Week η Στέλλα Λεύτη και το Boston. Με όλο τη το επιτελείο.
0: Πώς κλείνουμε τις εκπομπές κάθε μέρα, τι έπαθες, παρασύρθηκες από την επιτυχία?
1: Έφερα τη Στέλλα Λεύτη μέσα.
0: Του Team Χειμώνα.
1: Έλα, Στέλλα, έλα, κορίτσι μου, και μην ξεχνάτε να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται. Δεν μπορώ να ξεπεράσω τη Στέλλα Λεύτη. Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

10 και 10. Καλημέρα, πώς είμαστε, τι κάνουμε, τι ωραία που είναι μία μέρα που νιώθεις ότι είναι λίγο Δευτέρα αλλά είναι τελικά Παρασκευή. Και επίσης έχω μία πρόταση να κάνω, να είναι όλες οι Πέμπτες αργίες. Φανταστείτε πόσο πιο ωραία θα ήταν η ζωή μας. Δηλαδή θα μπορούσες να βγεις και λίγο, να πιεις ένα ποτάκι, να κάνεις μία βόλτα με τους φίλους σου, να πας ένα θέατρο όπως πήγα εγώ χθες. Παναγία μου, πήγα να δω την παράσταση της Ράντου, το πάρτι της ζωής μου. Να σας πω ότι είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει η γυναίκα πάνω στη σκηνή. Είναι καταπληκτικός μονόλογος. Πλάνταξα στο κλάμα. Αλλά είναι αυτές οι θεατρικές παραστάσεις που φεύγεις και θέλεις σκέψη. Βάζεις τη ζωή σου ξανά και ξανά να δεις πού έγινες relate, πού ταυτίστηκες. Και προβληματίζεσαι, αυτό είναι το θέατρο. Τι ωραία που ήταν η Ράντου. Αν έχετε την ευκαιρία να πάτε, δεν ξέρω αν έμειναν εισιτήρια. Ξέρω ότι είναι sold out συνέχεια, οπότε δεν ξέρω. Μου αλλολιτά στο 31-31 τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μελίνα και την Όλγα.

Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Britney Spears. Ναι, το toxic ταυτίζομαι όσο περισσότερο από ποτέ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μαζί μας κάθε μέρα είναι και η Epic, η οποία αν κάνεις τώρα σύνδεση με το Epic One, δεν φτάνει που παίρνεις πάρα πολλά πράγματα, παίρνεις και δώρο ένα tablet. Θα σας τα πω όλα από την αρχή. Με το Epic One έχεις 5 Gbps fiber internet για το σπίτι, Wi-Fi booster, 5G unlimited κινητή, συνδρομητική τηλεόραση, τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις, πληρώνεις μόνο 39,99 το μήνα και αν το κάνεις τώρα θα πάρεις και εν δώρο ένα τάμπλετ. Αυτή είναι η Epic.

Την Τετάρτη που μας πέρασε. Επειδή χθες είναι αρχαία και δεν πρόλαβα να σας τα πω γι' αυτό. Ήταν η μεγάλη συναυλία που ήταν στο κέντρο της Λευκωσίας. Φαντάζομαι ότι υπάρχει Κυπρέος που να μην ξέρει τι μεγάλη συναυλία ήταν αυτή, πόσοι καλλιτέχνες ήταν κτλ. Θέλω να σας πω ότι εγώ εκείνο το βράδυ είχα κανονίσει να βγω με την παρέα μου και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και οδηγώ μέσα στο κέντρο της Λευκωσίας και είναι πίτα η κίνηση. Πίτα, πίτα, καταλαβαίνετε. Όλα κόκκινα στο GPS. Και είμαι σε φάση, εγώ ξεκινώ να ιδιοτροπιάζω. Και να το πιστεύω ρε να γάμω ας πούμε 20 λεπτά να πάω κάπου που κανονικά θέλω 5. Και είμαι μέσα στο αυτοκίνητο βράδυ, μέσα στην κίνηση και ταυτόχρονα ενώ είμαι θυμωμένη συνειδητοποιώ ότι κάποτε ήταν έτσι οι Παρασκευές και τα Σάββατα στα κέντρα όλων των πόλεων. Κάποτε ήταν το κέντρο της κάθε πόλης γεμάτο με αυτοκίνητα, με κόσμο που έβγαινε έξω. Κάποτε, όσοι είστε millennials, ζήσατε εκείνα τα χρόνια που σταματούσαμε στα φανάρια και βρίσκαμε φίλους που ο κόσμος καθόταν έξω στα μπαρς και στα εστιατόρια και παρακολουθούσε πίτα την κίνηση που περνούσε και τα αυτοκίνητα πηγαίναν σημεωτό. Τι ωραίοι καιροί που ήταν που βγαίναμε περισσότερο. Murder on the dance floor.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Mr. Know It All από Teddy Swims. Και με τόσες ειδήσεις που διαβάζουμε καθημερινά, νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι 100% δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ισότητα των φύλων. Πιστεύω όμως σε ένα καλύτερο αύριο. Πιστεύω και έχω ελπίδα ότι σε κάποια φάση τα φύλλα θα είναι 100% ίσα. Φέτος λοιπόν, με την αφορμή της Παγκόσμιας Μέρας Καφέ, τα Coffee Berry ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων μέσα από μια κοινή κοινωνική πρωτοβουλία για να μετατρέψουν την καθημερινή μας συνήθεια σε ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης ενάντια στα κοινωνικά στερεότυπα. Έχω ελπίδα. Έχω. Διαβάζοντας αυτό, μικρά-μικρά βήματα, κάνοντας μικρά-μικρά πράγματα μέσα στην ημέρα που νομίζουμε ότι δεν έχουν σημασία, τελικά έχουν. Κεντρικό μήνυμα λοιπόν, ισότητα σε κάθε γουλιά και τη φράση «διακρίσεις μόνο στον καφέ θα κάνουμε». Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί την εμπειρία του καφέ με τον πιο άμεσο τρόπο και το επίκεντρο της ενέργειας είναι στα δύο ειδικά σχεδιασμένα χάρτινα ποτήρια που γράφει «δυνατό» και «ελαφρύ». Μεταφέροντας αυτό το μήνυμα ότι οι χαρακτηρισμοί «δυνατό» και «ελαφρύ» οφείλουν να περιγράφουν αποκλειστικά την ένταση του καφέ και τίποτα άλλο.

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές ΑΜΕΓΑ και The Salad Bar.

0: μέσα.
1: Τώρα ο Πλάτωνας και η Ιωάννα είναι σοβαροί που κάνουν poll μέσα στο mixfmradio.com και να, άμα θέλετε να μπείτε, να βλέπετε και όλες τι γίνεται μέσα στο στούντιο. Έχουμε κάμερες παντού, δεν. Το ραδιόφωνο πια είναι σαν τηλεόραση, είναι σαν στο social media. Μπορείτε να μας βλέπετε συνέχεια τι γίνεται. Και ταυτόχρονα βλέπετε και βίντεο clips από όλα τα τραγούδια. Τέλος πάντων, δεν ήταν αυτό το θέμα μου. Το θέμα ήταν ότι έκαναν poll το πρωί να πούν αν προτιμάς καλοκαίρι ή χειμώνα. Ποιος ζήτησε χειμώνα στην Κύπρο τουλάχιστον? Αν η Κύπρος είχε χιόνια, τότε να πω ναι, αξίζει τον κόπο. Αλλά αυτό το κρύο της Κύπρου, το διαπεραστικό, το χωρί λόγο, δεν έχει νόημα. Καλοκαίρι θέλουμε, δεν θέλουμε χειμώνα.

αυτή είναι η Olivia Rodrigo, Stupid Song. Τι κομματάρα είναι αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ η Ολίβια Ροντρίκο. Λοιπόν, να σας πω ότι αφού είμαστε στον Οκτώβριο, επιτέλους μας αποχαιρέτησε ο Σεπτέμβρης, ο πιο δύσκολος μήνας του χρόνου. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι, είναι. Να σας πω ότι τον Οκτώβριο έχουμε πολύ ωραία έτσι happenings. 10 και 11 Οκτωβρίου θα δώσουμε ραντεβού στην πλατεία του παλιού του Γασιπή. Τι ωραία που είναι, ανανεωμένη, πανέμορφη, ωραία φωτισμένη. Είναι ένα διήμερο το οποίο θα είμαστε στην καρδιά της πρωτεύουσας για το Μες στην Πόλη Music Festival. Και cocktails και street food και χειροποίητα προϊόντα και πολύ μουσική εννοείται και πολύ χώρο. Γιατί θα είμαστε εκεί το Σάββατο για throwback, για zeros και tens, όλα τα hits, αυτά τα αγαπημένα κομμάτια και από όλα τα είδη. Και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου θα είναι με ελληνικές επιτυχίες, The Greek Edition. Μπορείς να βρεις το εισιτήριό σου στο ticketbox.com.cy. Εκεί που η μουσική και οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μία παρέα, είναι το Μες στην Πόλη Festival και σας περιμένουμε.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής.
3: Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ.
2: Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy.
3: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
2: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
4: Πες μου το ναι.
2: Παρουσιάζει και η Cablenet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Sense. Διοργανωτής Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: μπει και η Μαρία Πορφυρίου στο στούντιο, ήρθε ένα τέταρτο πριν από την ώρα της. Τέλος πάντων, και κάθεται και σκέφτεται πώς θα κάνει το Χριστουγεννιάτικο της δέντρο. Και έχουμε ακόμα 2 Οκτωβρίου. Ήξερα ότι είναι από τα μικροφόνα. Ήξερα. Τι θέλεις, Μαρία?
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είναι ώρα, ρε παιδί μου. Πρώτα. Δεν είναι ώρα. Καταρχάς, έχει χειμωνιάσει πριν από την ώρα του.
1: Από την ώρα του ποιου, επειδή είμαστε Κύπρο.
0: Ναι, ρε φίλε. Άργησε να μπει το καλοκαίρι. Πίστευα ότι θα αργήσει να φύγει. Ποιο Άρη?
1: Ο Άρης της Κύπρου.
0: Εξήγα μου λίγο.
1: Ξεκινήσαμε.
0: Γιατί πόσες μέρες είμαστε πριν τα Χριστούγεννα?
1: Δεν
0: τρέπεσαι για το παίζεις φαν των Χριστουγέννων.
1: Δεν έχει σχέση με πόσες μέρες είμαστε πριν τα Χριστούγεννα. Η σχέση αυτή που υπάρχει
0: είναι
1: το πώς νιώθουμε.
0: Πώς νιώθεις?
1: Ήταν χάλια ο καιρός. Άρα τι σημαίνει? Πρέπει να στολίσουμε. Έτσι πάει.
0: Δεν πρέπει να στολίσουμε. Please, μην ξεκινήσετε από τώρα. Όχι!
1: 84 μέρες.
0: 84.

Δεν βγαίνουν αυτοί οι στίχοι πια. Με τι ωραία τραγούδια μεγαλώσαμε. Δεν μιλώ για μένα, όχι φυσικά για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι 20. Και με αυτό το κομμάτι που θα έλεγα ότι αν η Παρασκευή ήταν τραγούδι θα ήταν αυτό. Όλο υποσχέσεις αυτό το κομμάτι. Σας αφήνω λοιπόν με το hot track αυτής της εβδομάδας που είναι το Boston. Έρχεται η Μαρία Πορφυρίου, Χριστουγεννιάτικη, Χριστέ μου. Σας αφήνω, σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο Σαββατοκυριακό.

Σας αφήνω λοιπόν και τα λέμε αύριο. Έχουμε live link αύριο. Να είστε συντονισμένοι στον Mix FM. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Bye. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown.
2: Counting down.
1: This is the Mix FM Top 5.
3: Number 5.

0: 1. Feel like got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it.
1: 5 down. Number 1 revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
5: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στο Lunchbox, καλώς ορίσατε σε μια εκπομπή που φαίνεται πάρα πολύ για Δευτέρα, αλλά είναι Παρασκευή. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο να ξυπνάς και να νομίζεις ότι ξεκινάει η εβδομάδα σου και μετά να συνειδητοποιείς ότι είναι Παρασκευή τελικά. Η χθεσινή αργία, η οποία ήταν Πέμπτη και είμαστε έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ όταν οι αργίες πέφτουν Πέμπτη, γιατί είναι αυτό το συνέστημα το ότι ξαναξεκινάει η εβδομάδα και τελικά δεν ξαναξεκινά και έχεις άλλες δύο μέρες να ξεκουραστείς. Αυτό είναι το δικό μου μικρό παραλήρημα σήμερα, αλλά ευχάριστο παραλήρημα. Μαρία Πορφύριο στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην παρέα μας, με πολύ μου τον καιρό, με χριστουγεννιάτικη διάθεση και ας λέει καλή ελευθερίου ό,τι θέλει.

Απόλυτα με το σκηνικό. Είναι από χθες. Ο ουρανός μας είναι συννεφιασμένος. Είχαμε βροχές, αρκετά έντονη βροχόπτωση. Είχε απλά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές του νησιού. Και κατά πως φαίνεται θα συνεχίσει να είναι με αυτό. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το σκηνικό και για τις επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα σήμερα μπορεί να δούμε εκτός από καταιγίδες και χαλάζεις σε αρκετές περιοχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 15. Την έχουμε την ψύχρα μας το βράδυ. Εγώ σκέφτομαι να κάνω και ντουλάπες το Σαββατοκύριακο, να βρω έτσι λίγο χρόνο για να τακτοποιήσω, γιατί πλέον καλοκαιρινά δεν θα φορέσουμε. Αλλά βγαίνουν τώρα κάτι καλοθελητές και λένε ότι ήρθε το χειμώνας πιο νωρίς και συνηθίσαμε να είναι μέχρι τέλη Οκτωβρίου ο χειμώνας. Παιδιά, μία μπόρα είναι, θα περάσει, το ξέρουμε αυτό. Στην Κύπρο

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Το καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή.

Fest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

Μία που φτάνουμε κοντά στην Παγκόσμια Μέρα Ζώων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, την Κυριακή δηλαδή, θέλω να σας μιλήσω για μία έρευνα που είναι έρευνα την οποία έκαναν επιστήμονες. Δεν τη λέω εγώ, αν και αυτό το συμπέρασμα το λέω πάρα πολύ καιρό σε πάρα πολύ κόσμο, αλλά θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία, οι γάτες φέρουν την ευτυχία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την έρευνα, η ανθρώπινη ευτυχία πέρα από κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες συνδέεται και με τις γάτες, γιατί εκτός από το να είσαι εντάξει οικονομικά και να έχεις κοινωνική ζωή, αν έχεις γάτες τότε η ευτυχία σου είναι, είναι πιο δεδομένη σε σχέση με το να μην έχεις γάτες στο σπίτι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λέω πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ότι οι γάτες με το γουργουριτό που έχουν, εκτός από το ότι είναι αγχολητικό, μπορούν να σου φέρουν και ευτυχία και χαμόγελο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα επιβεβαιώνομαι, παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά όλο και επιβεβαιώνομαι σε αυτήν εδώ τη ζωή. Οπότε βάλτε γάτες στη ζωή σας για να είστε χαρούμενοι.

Σε περίπτωση που δεν κλάψατε σήμερα και ψάχνετε ένα λόγο για να κλάψετε, θέλω να σας πω ότι κυκλοφόρησε το επίσημο τρέλερ του ντοκιμαντέρ που αφορά τη ζωή του Μάθιου Πέρι, όπου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix 27 Οκτωβρίου, αυτό το μήνα δηλαδή, σε λίγες μέρες. Και είδαμε το επίσημο τρέλερ και δύσκολα αν έχει συνδεθεί με αυτό τον ηθοποιό δεν θα κλάψεις, μόνο από το τρέλερ, γιατί ξεκινά με πολύ έτσι χιούμορ, να το πούμε, αλλά στη συνέχεια βλέπεις τη σκοτεινή πλευρά της ζωής του, το πόσο δυσκολεύτηκε ο ίδιος να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που εν τέλει τον έφεραν στον θάνατο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο με έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε να γελάς τόσο πολύ, να ξέρεις ότι περνούσε αυτά τα πράγματα τα οποία εξιστορούν στην τελική η οικογένειά του, οι φίλοι του, άτομα που τον ήξεραν πάρα πολύ καλά. Είναι ένα ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, το οποίο θα δούμε σε λίγες μέρες στο Netflix. Αν θέλετε να δείτε το τρέιλερ, μπορείτε να το δείτε με δική σας ευθύνη, αλλά εγώ σας το λέω ότι θα κλάψετε σίγουρα.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Your midday reset is ready. Lunchbox.
2: Με τη Μαρία Πορφυρίου.
1: On Mix FM.

σας, ήταν ο Justin Bieber, Beauty and the Beat και είμαστε στα 13 λεπτά μετά τη μία και επειδή είναι τώρα μεσημεράκι και είναι η ώρα που ξεκινάει η συζήτηση τι θα φάμε σήμερα ξανά και ξανά. Θέλω να σας πω ότι αν ανοίξετε το φούτι, από χθες έχει ξεκινήσει το φίλτρο 1-1. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα τα οποία προσφέρουν 1-1 προσφορές και ισχύει για όλο τον Οκτώβριο. Οπότε μπείτε εκεί, δείτε τι τραβάει ψυχή σας και παραγγείλτε και κεράστε τον αγαπημένο σας συνάδελφο.

Έχουμε μία διαφωνία εδώ στο γραφείο, γιατί τους είπατε εγώ το Σαββατοκύριακο θα κατεβάσω χειμερινά και θα κάνω τις ντουλάπες μου γενικότερα. Και μου λένε είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Τους λέω γιατί είναι νωρίς ακόμα, αφού έχει πέσει θερμοκρασία, αρχίζει να βρέχει. Μπορεί να φύγει αυτή η μπόρα και να ξεκινήσει να είναι λίγο πιο ψηλή θερμοκρασία, να έχει ξανά ήλιο κτλ. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το τι έρχεται, γιατί μπορεί ξαφνικά να έρθει ο χειμώνας στη ζωή μας και να μην το προλάβουμε και να μην έχουμε ρούχα να φορέσουμε. Οπότε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Εγώ αυτό θα πω. Έχω βάλει και αυτή την σχετική ερώτηση, αν είναι νωρίς ακόμα ή όχι, στο website στο mixfmradio.com. Μπορείτε να μπείτε, να δείτε και να ψηφίσετε κι εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε, γιατί νιώθω ότι είμαι τρελή. Νιώθω ότι είναι παράξενο που θέλω να κάνω ντουλάπες, αλλά εγώ το βρίσκω απολύτως φυσιολογικό. Για πείτε εσείς πώς το σκέφτεστε.

έφτασε ξανά αυτή η εποχή του χρόνου όπου σας περιμένουμε για να τρέξουμε όλοι μαζί, να τρέξουμε για τα παιδιά μας. Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ Έγκομης για να διασκεδάσουμε κιόλας και να στηρίξουμε τα παιδιά που μας έχουν ανάγκη για 11η συνεχή χρονιά. Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ διοργανώνουν τον αγώνα Run as One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος ένα τεράστιο fun park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους, με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και όλες τις δραστηριότητες. Εννοείται πως ο Mix FM θα είναι εκεί για άλλη μια χρονιά από τις 8.30 το πρωί με όλους εμάς τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς που θα σας κρατάμε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες στο runasone.eu.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιμπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Το ξέρω ότι όταν μπει ο Σεπτέμβρης ξεκινάνε τα σχολεία, ξεκινάνε τα ιδιαίτερα, ξεκινάνε όλες αυτές οι υποχρεώσεις που εκτός από το ότι πρέπει να βρεις να κάνεις χρόνο μέσα στη μέρα, που όλοι έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε, είναι και το οικονομικό. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Σας πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Γιατί αυτό είναι ένα βάρος το οποίο πρέπει να φύγει από πάνω σας και να το αναλάβουμε εμείς, ο Mix FM. Ξέρουμε πως αυτή η επιστροφή είναι πάντα δύσκολη για όλους τους γονείς. Οπότε κάθε μήνα το Breakfast Show πληρώνει τα ιδιαίτερα των παιδιών σας. Κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, μία τυχερή οικογένεια κερδίζει τα ιδιαίτερα του μήνα, που είναι τώρα. Τεράστια βοήθεια. Στείλτε μήνυμα στο 9931-0031 στο Viber με την ένδειξη ιδιαίτερα ονοματεπώνυμο πόλη και ηλικία και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση.

Sorry, Πάπη, ακούσαμε και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εβδομάδας. Πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι είναι Δευτέρα σήμερα. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι είναι Παρασκευή και αύριο Σαββατοκύριακο. Τι ωραία να είναι η αργία μας την Πέμπτη. Οπότε εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί Φανή Παπαμιχαήλ με Hit Parade από τις 2 μέχρι τις 4. Ενώ μαζί μας είχαμε τα Φούτη, και επειδή είναι Παρασκευή και θέλετε να ξεκουραστείτε ενδεχομένως, να απολαύσετε τον καναπέ σας, θέλω να σας πω ότι από χθες και για όλο τον Οκτώβριο έχουν ξεκινήσει προσφορές 1-1. Οπότε παίρνεις το αγαπημένο σου φαγητό ή γλυκό και έρχεται άλλη μία μερίδα δωρεάν. Είναι η κατάλληλη φάση, οι κατάλληλες ημέρες για να μαζέψεις την παρέα σου και να τους κεράσεις. Λοιπόν, αυτά από μένα τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον XFM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by XFM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Moving to the sun και προς τα που κάνετε move εσείς, που κινήσετε, τι κάνετε, πώς είστε. Νομίζετε κι εσείς ότι σήμερα είναι Δευτέρα. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρη, είναι όμως Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και λέμε και καλό μήνα. Και ελπίζω να χαμογελάτε ειδικά σήμερα. Γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Χαμόγελου. Δεν το ήξερα, χαμογελούσα προηγουμένως και πολύ καλά έκανα από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, ελπίζω να είστε όλοι καλά και εδώ παρέα θα γίνουμε καλύτερα αφού έχουμε την καλύτερη μουσική πρώτα απ' όλα ξεκινώντας από εκεί. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στο Hit Parade μαζί μου μέχρι και τις 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε και τις πιο νόστιμες γεύσεις για αυτή την σημαντική στιγμή της ημέρας. Γιατί άμα φας θέλεις να είναι κάτι νόστιμο, θέλεις να είναι κάτι ωραίο. Να ξέρετε λοιπόν ότι στα KFC, βασικά το ξέρετε ήδη, το κοτόπουλο είναι 100% αληθινό. Άμα δεν το ξέρετε, σας το λέω βασικά. Είναι προσεκτικά επιλεγμένο, μαγειρεύεται ολόφρεσκο καθημερινά και έτσι κάθε μερίδα έχει αυτή τη γεύση, αυτή την ποιότητα. Γιατί η αυθεντικότητα ξεκινά πάντα από την πρώτη ύλη και τώρα μπορεί να έχουν απαντηθεί πολλά ερωτήματά σας. Γιατί πάντα άμα σκέφτεστε KFC, μόλις περάσει από το μυαλό σας, πρέπει να γίνει παραγγελία εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αν έχετε παραγγείλει την καλύτερη μουσική, είναι εδώ. Την ακούμε παρέα. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ, είστε στο Hit Parade. Στείλτε μας στο τηλέφωνο Viber ό,τι θέλετε, 99 31 00 31, αλλά και στην ιστοσελίδα μας. Μας ακούτε και από εκεί και θα βάλω και ερώτηση σε λίγο. Γι' αυτό σας θέλω όλους συντονισμένους έτσι να τα ακούμε παρέα.

βαριέμαι να μην σας τραγουδήσω, γιατί ξέρω δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Επιστρέφω σε λίγο με πολλά που έχω για εσάς εδώ στο Hit Parade.

Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε άμα σήμερα φορέσατε μακριμάνικο ή κοντομάνικο. Εγώ είμαι ο τύπος που μόλις, ας πούμε, βγάλει και ένα συννεφάκι, το θέλω το μακριμάνικο. Μ' αρέσουν τα χειμερινά τα ρούχα. Βέβαια, θα πρέπει να τα εντοπίσω μέσα στα ερμάρια που λέει και η Μαρία προηγουμένως. Λοιπόν, είμαστε Hit Parade, είμαστε μέχρι και τις 4 μαζί. Και θέλω να μου πείτε αν είδατε εκείνο το μικρό χαριτωμένο σκυλάκι που είναι κομάντο, είναι στο Μεξικό και είναι τσιουάουα, είναι 7 κιλά και είναι ο πιο μικρός όμως νεοσύλλεκτος της δύναμης και τον έχουν εκεί πέρα για πολύ καλό σκοπό. Φοράει την παραλλαγή του, φοράει το κράνος του, έχει κάμερα σε αυτό και τι κάνει εκεί πέρα θα μου πείτε. Λοιπόν, αυτό που κάνει είναι το κουτάβι αυτό που είναι 13 και μόνο μηνών να τονώνει το ηθικό, να εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Πολύ μου άρεσε, ψάξτε να το δείτε, θα με θυμηθείτε. Turn it up. Keep it here. This is Mix FM.

Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
3: Καφεκοπτίο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, θα πάμε γιατί θέλουμε τις αγορές να γίνονται χωρίς μεταφορικά. Τις κάνουμε με την από την ευκολία του σπιτιού μας, του οπουδήποτε βρισκόμαστε. Άμα πας να πληρώσεις και βλέπεις τα μεταφορικά, κάτι σε πιάνει, το ξέρω. Γι' αυτό να ξέρεις ότι το online shopping στην Κύπρο άλλαξε με το Scrooge Plus φυσικά και τα ξεκλειδώνουμε τα δωρεάν μεταφορικά πλέον για τις αγορές μας και μπορούμε να επιλέξουμε από πού θα πάρουμε τα πράγματα που έχουμε αγοράσει. Θέλετε Scrooge Point, έχει σε πολύ βολικά σημεία. Θέλετε παράδοση στο χώρο σας, γίνεται βεβαίως. Στο Scrooge App μπείτε ή στο scrooge.cy και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus λοιπόν και τα μεταφορικά ξεχνάς. Μην ξεχνάτε ότι στο Mix FM Radio σας ρώτησα κάτι, θέλω απαντήσεις.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μέσα στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

Λοιπόν, και η μάχη είναι έτσι αρκετά δυναμική, γιατί το μακριμάνικο και το κοντομάνικο που ρώτησα στο mixfmradio.com τι φοράτε σήμερα και τι αγαπάτε περισσότερο, έχει έτσι διχασμένες καταστάσεις. Περιμένω και άλλα μηνύματα. Στην Εύη και τη Χάρη, πολλά φιλιά. Στον Κυριάκο, στη Χριστιανά και σε όλους εσάς που ακούτε και αθόρυβα και με θόρυβο. Λοιπόν, πολύ θόρυβο έκανε μία ιστορία τις προηγούμενες μέρες στο Νόριτς της Αγγλίας. Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιος πήγαινε να σας κλέψει τη τσάντα και ξαφνικά ερχόταν ο Μπάτμαν, ναι ο Μπάτμαν καλά ακούσατε, και την έπαιρνε πίσω τη τσάντα και σας την έδινε? Αυτό ακριβώς έγινε όταν κάποιος προσπάθησε να κλέψει τη τσάντα μιας γυναίκας το περασμένο Σαββατοκύριακο και ένας άνδρας ντυμένος Μπάτμαν τον κυνήγησε, πήρε πίσω τη τσάντα παρακαλώ, και δεν ήταν κάποιος μια στημένη κατάσταση όλο αυτό, ήταν σε ένα πάρτι που ήταν μασκέ και ήταν ντυμένος έτσι. Και έγινε αυτό ακριβώς. Και εμένα τώρα μου θύμισε μια φίλη μου που δούλευε στο γραφείο της και κοιτάει από το παράθυρο και βλέπει το Spider-Man εδώ στην Κύπρο, στο Στρόβολο συγκεκριμένα, εδώ κοντά μας. Και ήταν ο κύριος που καθάριζε τα τζάμια. Γενικά, πώς είστε με αυτά? Θα σας άρεσε έτσι κάτι πρωτοποριακό να σας εμφανιζόταν με κάποιο είδους στολή?

Λοιπόν, και εσείς κάνετε shine bright like a diamond, είμαι σίγουρη, και θέλω να μου πείτε αν ξέρετε εκείνο το εστιατόριο που το προτείνετε παντού. Αν κάποιος που θα σκεφτεί πού να φάμε, είστε πάντα έτοιμοι εσείς να του πείτε το υπόλοιπο της πρότασης. Αν είστε αυτοί οι τύποι, ήρθε η ώρα να το στηρίξετε όλο αυτό και στα The People's Eating Awards 2026 by Cypress Eats. Μπαίνετε λοιπόν στο The People's Eating Awards, έτσι ολόκληρο μια λέξη.com, κάνετε sign in με το email σας και σας έρχεται ένα μαγικό link για να ξεκινήσετε έτσι αυτό το ωραίο ταξίδι. Χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε προφίλ, χωρίς να το ξανασκεφτείτε, μπείτε ευθείαν και κάνετε το, γιατί μπορείτε με την ψήφο σας να αλλάξετε έτσι την κατάσταση. Και να σας πω ότι μπορείς να αλλάξεις την ψήφο σου μία φορά σε κάθε κατηγορία που ψηφίζεις επίσης, να το ξέρετε και αυτό. Το καλό φαγητό εννοείται ότι πάντα το συζητάμε, τώρα το ψηφίζουμε κιόλας. Είναι Powered by Mix FM.

0: in the know.
1: Beautiful girls. Λοιπόν, εδώ στο Hit Parade ακούμε την καλύτερη μουσική και έρχεται μία δισκοτέκ που δεν πρέπει κανείς να χάσει, γιατί θα είναι γεμάτη με κατάλληλες προϋποθέσεις και δεν θα αντισταθεί κανείς. Μην αντιστέκεσαι λοιπόν. Το αγαπημένο ρετρό πάρτι επιστρέφει στο Town Sound Live στη Λευκοσία. Γεμίζει με τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές επιτυχίες από 80s και 90s. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Σημειώστε την ημερομηνία στο calendar σας. Είναι λογικά σε ηλεκτρονική μορφή. Νομίζω μόνο εγώ έχω αυτό που γράφει χειρόγραφα. Όπως και αν είναι το calendar, σημειώστε 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, καλείτε στο 9981-0011. Και η καλύτερη μουσική συνεχίζει στο Hit Parade. Παρέα μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μένουμε εδώ μαζί.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Ωραία τα είπε η Ολίβια Ροντρίκο. Ωραία, θα προσπαθήσω να σας τα πω και εγώ, γιατί διάβασα αυτό το άρθρο που λέει ότι άμα είμαστε με αρνητικούς ανθρώπους, είναι καταστροφικό για την ψυχική υγεία μας. Όχι ότι δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά άμα υπάρχει και μια έρευνα που το επιβεβαιώνει όλο αυτό, μας κάνει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο από ποιους πρέπει να περικυκλωνόμαστε. Εννοείται ότι πρέπει να είναι άτομα που μας κάνουν και νιώθουμε όμορφα, και νομίζω ότι άμα έτσι βαθιά σκεφτείτε, ξέρετε ποιοι είναι αυτοί που θέλετε να είναι γύρω σας και ποιοι είναι σημαντικοί για εσάς. Εμένα μου θυμίζει και αυτό με τα πορτοκάλια. Άμα είναι χαλασμένο το πορτοκάλι το ένα δίπλα από το άλλο, δεν θα χαλάσει και το άλλο. Επηρεαζόμαστε και είναι λογικό. Μας επηρεάζει όμως και η ωραιότερη μουσική, η καλύτερη μουσική. Mix FM Hit Parade μαζί μέχρι και τις 4. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ. Μείνετε μαζί μου.

Sugar. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα είπε ο Harry Styles και μας έφερε όμως στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Αυτή η Παρασκευή που έμοιαζε με Δευτέρα, όμως έτσι το χωνέψαμε σιγά σιγά γιατί είναι για καλό μας. Έρχεται το Σαββατοκύριακο να περάσετε όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Μένετε εδώ στον Mix FM, Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. Όχι, μάλλον έχει live link. Θα μείνετε συντονισμένοι γιατί έχει live link, ωραιότατο. Μείνετε να τα ακούσετε, να μάθετε τα πάντα. Ευελίνα Σκίτσκο όμως, το ραντεβού της στις 7 θα είναι εδώ μαζί σας. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Μένετε γενικότερα συντονισμένοι για την καλύτερη μουσική και όλα αυτά που θέλετε να ακούτε. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και φιλιά πολλά. Γεια σε όλους. Turn it up. Keep it here. This is Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: The Forest is calling again.
5: Let me see you more.
4: Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με τέκνο, Melodic Techno και Electronic Music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Με στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Sen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη, στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link, με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και εκκλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσουμε το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
5: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Look for any address in Greece.
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι,
1: ναι.
0: Ο Πλάτων Μουρατίδης πήρε μετάθεση και ήρθε στο απογευματινό του Mix FM.
1: Τι ωραίο το drive time σας, πάρα πολύ ωραίο.
0: Το drive time μας.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που ξανά είμαστε μαζί.

0: βιάστηκα να πω ότι θα κάνουμε εκπομπή με τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι η μουσική δεν ήθελε να ακουστώ.
1: Δεν ήθελε, αλλά τώρα μπορείς να τα ξαναπείς. Γιατί είμαστε στο Mall of Cyprus. Είμαστε στο iStorm. Το iStorm κλείνει 10 χρόνια. Σαν χθες μου φαίνεται που πρώτο άνοιξε το iStorm, Έλενα Ολυμπίου μου. Και είναι πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί όλοι οι Apple fans είχαμε βρει το σπίτι μας 10 χρόνια πριν που άνοιξε το πρώτο iStorm. Και τώρα ορίστε, το υπέροχο αυτό κατάστημα στο Mall of Cyprus που βρισκόμαστε σήμερα είναι εδώ, φωτεινό, λαμπερό, πανέμορφο και έτοιμο να μας υποδεχτεί για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια.
0: Ακριβώς όπως τα λες είναι. Μ' αρέσει αυτό που τονίζεις, το πόσο φωτεινό είναι το κατάστημα. Γιατί όταν πεις μέσα, ρε παιδί μου, είναι σαν να σε καλωσορίζει με ένα πολύ ωραίο τρόπο και να σε προσκαλεί να ανακαλύψεις όλα τα προϊόντα της Apple, μιας και είναι και ο απόλυτος Apple προορισμός.
1: Δεν νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια μαγική πόρτα και βρίσκεσαι σε κάποιο κατάστημα του εξωτερικού? Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα απολύτως, ίσα-ίσα, από καταστήματα από Apple Store του εξωτερικού, γιατί εδώ βρίσκονται όλα τα προϊόντα, βρίσκονται πάρα πολλές επιλογές για αξεσουάρ και αυτή τη στιγμή, λόγω των γενεθλίων, έχουμε και 10 ημέρες επαιτειακών προσφορών. Από σήμερα έως και τις 11 Οκτωβρίου, 10% έκπτωση σε επιλεγμένα προϊόντα Apple σε όλα τα καταστήματα iStorm και online.
0: Στο istorm.com.cy εσείς σκοπιάστε να ανακαλύψετε και τις προσφορές αλλά και τα μοναδικά προϊόντα. Αυτό που είπες πριν, ότι δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από το εξωτερικό. Γιατί? Έχουν περάσει αυτοί οι καιροί. Νομίζω πρωτοπορούμε πια ως Κύπρος και δει ως iStorm Κύπρου, ανοίγοντας το δρόμο έτσι για να εμπνεύσει και άλλα καταστήματα.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πάμε τώρα να σε καλωσορίσω εδώ, να περιηγηθούμε στις συσκευές, οι οποίες είναι όλες εδώ μπροστά μας παραταγμένες.
0: Τις βλέπω, με βλέπουν.
1: Να σε εξυπηρετήσω.
0: Να με εξυπηρετήσεις.
1: Να θυμηθώ και τα παλιά.
0: Είμαι σίγουρη ότι οι γνώσεις σου είναι πάρα πολύ σπουδαίες.
1: Εντάξει, εδώ δεν χρειάζεται να έχεις γνώσεις. Εδώ μιλάμε για τους ειδικούς της Apple. Όλα τα παιδιά, η iStorm φημίζεται για το εξαιρετικό προσωπικό και όλο το επιτελείο βεβαίως. Εδώ μας βγάζει και φωτογραφίες το επιτελείο.
0: Ο περιφερειάρχης βρίσκεται εδώ. Χαιρόμαστε. Παιδιά, εμείς θα είμαστε ραδιοφωνικά εδώ μέχρι και τις 7. Κοπιάστε και να υποφεληθείτε των προσφορών, αλλά και να διαλέξουμε παρέα τα νέα αξεσουάρ που θα πάρει η Έλενα Ολυμπίου, δηλαδή εγώ, τον υπολογιστή που θέλει να αγοράσει η Έλενα. Ενώ είναι πολλά τα πράγματα που θέλω να πάρω και με βλέπω να φεύγω εδώ με τσάντες.
1: Στα γενέθλιά σου, γιατί τώρα γιορτάζει η iStorm. Χρόνια πολλά. Right now. Mix FM.

0: 10 χρόνια iStorm στην Κύπρο. 10 χρόνια οι ειδικοί της Apple έχουν αποδείξει ότι το σπίτι του κάθε Apple fan είναι εδώ. Εδώ λοιπόν και σήμερα είμαστε σε ένα από τα καταστήματα iStorm στην Κύπρο, γιατί Έλληνα Ολυμπίου μου, η ιστορία ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, αλλά πλέον έχει μεγαλώσει τόσο πολύ που κάθε γωνιά της Κύπρου μας έχει και τον ειδικό της Apple.
1: Αυτό ακριβώς, και χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω να είσαι χαρούμενος σε αυτό το χώρο, διότι φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι έχεις αγαπήσει. Έχεις κατά κάποιο τρόπο μεγαλώσει μαζί με τα καταστήματα της iStorm.
0: Εγώ δεν μεγάλωσα καθόλου.
1: Όχι, το μεγαλώσει. Έχεις οριμάσει.
0: Και εγώ και η iStorm είμαστε πιο φρέσκοι από ποτέ.
1: Έχεις οριμάσει, ήθελα να πω, Βρεσί, μην το παίρνεις τόσο κυριολεκτικά.
0: Και ξέρεις κάτι, έτσι, αυτό το κατάστημα τώρα είναι τελευταίας γενιάς κατάστημα. Οπότε και όλα τα άλλα καταστήματα, να ας πούμε και της Λεμεσού πριν λίγες μέρες, άνοιξε μετά από ανακαίνιση και έγινε επίσης ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Και θα βρείτε εδώ ό,τι ψάχνετε για τις Apple συσκευές σας. Θέλετε iPhone, θέλετε iPad, θέλετε Apple Watch, θέλετε Mac, ό,τι θέλετε βρίσκεται εδώ. Αλλά Έλληνα Ολυμπίου μου, θέλω να σου πω ότι στην iStorm θα βρεις και πάρα πολλά accessories. Accessories που δεν μπορείς να φανταστείς ότι υπάρχουν.
1: Έχω κάνει τώρα τη βόλτα μου και σκέφτομαι κιόλας αυτό το επαιτειακό που γιορτάζουμε εδώ και έχουμε και 10% σε αρκετά προϊόντα, οπότε ελάτε να τα ανακαλύψετε. Περπατάς και λες, θέλω καινούριο κολονάκι για το ρολόι μου.
0: Έχει.
1: Θέλω φορτιστή, αυτό τον έξυπνο, το μοντέρνο, τον οποίο βάζεις στο κινητό σου έτσι και κολλάει πάνω.
0: Έχει.
1: Θέλω καινούριο γυαλί μπροστά έτσι στο κινητό μου.
0: Βέβαια και έχει. Λοιπόν, όλα θα τα βρείτε εδώ, μέχρι και γλαστράκια. Κοίτα εδώ, έξυπνες γλάστρες.
1: Κάτσε εδώ, γιατί δίπλα στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Οι έξυπνες γλάστρες βρίσκονται στο χώρο. Έχει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Κοπιάστε να τα ανακαλύψουμε παρέα. Αλλά και σήμερα, να μην μπορείτε, μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, υπάρχει αυτό το επαιτειακό 10% σε συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Και σε πολύ ωραία προϊόντα μπορούμε να τα βρούμε και στο website iStorm.com.cy. Εκεί μπορείτε

0: 10 χρόνια iStorm στην Κύπρο, 10 ημέρες γιορτής, 10% έκπτωση σε iPhone 17, MacBook Air M5, iPad και πολλά ακόμη προϊόντα Apple. Και να πούμε ότι οι επιδιακές προσφορές ισχύουν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα iStorm, τα 5 καταστήματα παρακαλώ, iStorm στην Κύπρο και online στο istorm.com.cy.
1: Πριν από 6 μήνες απέκτησε ένα καινούριο στολίδι το Mall of Cyprus και είναι το κατάστημα της iStorm και το γιορτάζουμε με τον καλύτερο τρόπο γιατί είναι 10 ολόκληρα χρόνια. Είναι και όπως κάνουν στα παιδιά κάθε μήνα. Κάνουν και μία τούρτα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι θα γίνεται και με το κατάστημα εδώ της iStorm. Και θα σε πάω κάπου λίγο που έχει να κάνει με το χώρο στον οποίο βρισκόμαστε, αλλά έχει να κάνει και με μία συνήθεια που έχεις, Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Εγώ έχω συνήθεια, τι συνήθεια
1: έχω. Μία συνήθεια που λέει πάρα πολλά πράγματα για σένα και για την προσωπικότητά σου. Το γεγονός ότι κρατάς τα κουτιά από κάθε προϊόν που αγοράζεις.
0: Από κάθε Apple προϊόν που αγοράζω, κρατάω τα κουτιά. Καταρχάς είναι στολίδια, δεν πάει η καρδιά σου να τα πετάξεις. Είναι υπέροχα και είναι και μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Είναι αυτό το feeling που έχουμε οι Apple fans μόλις ανοίξουμε. Ξέρεις, είναι όλα μελετημένα. Ο ήχος που θα κάνει το χαρτάκι που θα κόψεις, ο ήχος που θα κάνει όταν θα σηκώσεις το κουτί, είναι όλα μελετημένα γιατί αυτή είναι η εμπειρία Apple και την οποία εμπειρία ζούμε μέσα στα καταστήματα της iStorm.
1: Ποιο είναι το πρώτο κουτί που έχεις από κινητό της Apple που κρατάς?
0: Κοίταξε.
1: Στο iPhone 6, iPhone 7.
0: Πιο παλιές συσκευές δεν, αλλά η πρώτη μου συσκευή σε κινητό ήταν το iPhone 3G.
1: Έχεις το κουτί του iPhone 3G ή το...
0: Το δεύτερο iPhone.
1: Ή δεν το έχεις αυτό?
0: Το κουτί.
1: Α, δεν το έχεις το κουτί.
0: Δεν το έχω, ούτε το iPhone 3G έχω. Ναι, τότε δεν ξέραμε την υπέροχη αυτή πορεία που είχε η συσκευή και ότι θα είναι συλλεκτικής αξίας. Ξέρεις, όλο αυτό που συνέβαινε τότε ήταν πολύ μεγάλο και τώρα βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αλλά μπορώ να σου πω επίσης ότι και η πρώτη μου συσκευή γενικότερα σε Apple ήταν το Apple MacBook το λευκό. Το λευκό, παιδιά, το θυμάστε το λευκό, το MacBook.
1: Το θυμάμαι. Ταξίδι στο χρόνο έχει κάνει ο Πλάτωνας Μουρατίδης και όπως φαίνεται έχει το σύνδρομο της Apple, επειδή κάθε κουτί είναι και μια ιστορία, κάθε κουτί είναι και ένα έτσι υπέροχο αξεσουάρ, δεν μπορείς να το αφήσεις, δεν μπορείς να φύγει από τα χέρια σου.
0: Κοπιάστε να δείτε όλα αυτά τα υπέροχα προϊόντα, όλα στο κουτί τους, έτσι, για να έχετε κι εσείς την απίστευτη εμπειρία του να κάνετε unboxing ένα Apple προϊόν, εδώ στην iStorm, στο Mall of Cyprus. Good music looks good on you. Mix FM.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: Happy birthday, iStorm Cyprus, εδώ για 10 χρόνια, όπου ο ειδικός της Apple έχει βρει τον χώρο του. Εδώ λοιπόν που όλοι οι Apple fans μαζεύονται και κάνουν τη βόλτα τους, γνωρίζουν τις καινούργιες τις συσκευές και αποκτούν τα νέα τους Apple προϊόντα. Και τώρα, Έλενα Ολυμπίου.
1: Ναι, μου είπες τώρα, μου εκμυστηρεύτηκες κάτι που μάλλον δεν είναι τόσο μυστικό, απλά εσύ το ήξερες πριν από μένα.
0: Ποιο?
1: Κάτι μου είπες για μια φίλη σου κολλητή που κατοικεί στο site της iStorm.
0: Βεβαίως, γιατί η iStorm καινοτομεί και μέσα σε αυτή την καινοτομία έχει δημιουργήσει και την Stormy. Είναι η AI Shopping Assistant, σχεδιασμένη για να προσφέρει άμεση εξυπηρέτηση, να απαντά σε ερωτήσεις και να σε καθοδηγεί γρήγορα σε ό,τι χρειάζεσαι, πάντα διαθέσιμη για σένα. Όποτε και αν τη χρειαστείς. Και θέλω να σου πω επίσης ότι η νέα ψηφιακή βοήθεια iStorm κάνει την εμπειρία σου πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο άμεση. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και πίστεψέ με, είναι πραγματικά έξυπνη και θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Σου επιτρέπω.
0: Κούκλα.
1: Φυσικά. Κούκλα, κούκλα.
0: Η Stormy είναι κούκλα.
1: Μάλιστα, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Είσαι και εσύ από τους τύπους που όταν ξεκινήσουν να μιλάνε με μια ψηφιακή βοηθό, ξεκινάνε, ρε παιδί μου, λες και μιλάνε με άνθρωπο και λένε καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, θα μπορούσα να. Ή είσαι κατευθείαν ο τύπος το θέλω αυτό.
0: Ευγενικός δηλαδή εννοείς. Μου είπαν ότι όταν είσαι πολύ ευγενικός με ψηφιακές βοηθούς και ψηφιακούς βοηθούς, καταναλώνεις περισσότερο ενέργεια. Και επειδή εγώ έχω μάθει από σένα να προσέχω την ενέργεια, μπαίνω μέσα και λέω: πες μου αυτό.
1: Okay.
0: Είμαι λίγο
1: εντάξει.
0: Πιο απότομος.
1: Είσαι to the point, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν με παίρνει στο σπίτι να τα πω στη γυναίκα μου, που είναι το AI το ίδιο.
1: Οπότε λες, θα μπω στη Stormy και θα πάρω δώρο, ας πούμε, στην Έλενα, την πολύ καλή μου φίλη, που τώρα αυτή τη στιγμή θέλει να αλλάξει το κολανάκι στο ρολογάκι της.
0: Κάτσε να μπω στη Stormy να ρωτήσω.
1: Και πες της. Ρώτατε, ρε παιδί μου, ποιο
0: watch band να πάρει η Έλενα Ολυμπίου.
1: Ναι, θα το κάνεις αυτό για μένα.
0: Θα το κάνω για σένα. Ωραία. Και θα σου πω σε λίγο τα αποτελέσματα.
1: Θέλω και κάτι άλλο όμως.
0: Τι άλλο?
1: Θέλω να ξέρω, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο καλύτερος υπολογιστής για εμένα.
0: Μπράβο. Θέλουμε τις ανάγκες σου πρώτα να ξέρουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κάνεις πάνω στον υπολογιστή.
1: Θα τα πω και σε σένα και στη Stormy, ή θα τα πω μια φορά σε σένα και θα τα κανονίσεις με τη Stormy.
0: Θα τα κανονίσω εγώ με τη Stormy. Πάμε σε μία από τις συσκευές που βλέπεις εδώ, είναι όλες παραταγμένες. Μας περιμένουν. Όλες είναι σε λειτουργία και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αξίζει να πιάσεις τη συσκευή, να δεις όλα τα χρώματα, όλα τα μεγέθη. Και αυτό, παιδιά, μπορεί να το προσφέρει η iStorm. Γιατί είναι ένα κατάστημα αποκλειστικά για Apple προϊόντα. Είναι ο ειδικός της Apple. Είναι 10 χρόνια στην Κύπρο και σας περιμένει με μοναδικές προσφορές σε πάρα πάρα πολλά προϊόντα. No slowing down now. You're on Mix FM.

0: comes for the hits.
1: The island's number one hit music station.
0: Mix FM.
2: Στα καταστήματα της iStorm, όταν μπεις και κατευθυνθείς προς το βάθος, εδώ στο Mall of Cyprus, υπάρχει ένας πάγκος στον οποίο μπορείς να πας και να βάλεις το κινητό στην παλιά σου συσκευή, να την κάνει μία ανάλυση.
3: Μαγικά όμως.
2: Μαγικά
3: έτσι
2: γίνονται όλα αυτά.
3: Δηλαδή, σε καθοδηγεί με απλά βήματα. Φωτογραφίζεις, σκανάρει τη συσκευή σου, σου λέει να πας λίγο πάνω, λίγο κάτω, λίγο αυτά, λίγο τα sensor.
2: Ελέγχει την κάμερα.
3: Ναι, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και στο τέλος σου λέει πόσο μπορεί να πάρει μέσα τη συσκευή. Trade and upgrade. Πολύ ωραία υπηρεσία αυτή γιατί όλοι θέλουμε να ανανεωνόμαστε, να έλεγε όλοι που τώρα σκέφτεται να πάρει το iPhone 18 Pro Max.
2: Ας πούμε. Ναι, το σκέφτομαι. Οπότε έκανα αυτή τη διαδικασία της εκτίμησης και βλέπω σιγά σιγά σε λίγο θα την ολοκληρώσουμε να δω πόσα μπορώ εγώ αυτή τη συσκευή να την επιστρέψω και πόσα θα μου στοιχήσει η καινούργια συσκευή.
3: Πάρα πολύ ωραία και απλά. 10 χρόνια iStorm στην Κύπρο. 10 χρόνια καινοτομίας, 10 χρόνια πολύ ωραίων ιδεών. Να, ας πούμε το Trade and Upgrade είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Η Storm είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Σε λίγο θα σου μιλήσω και για μια πολύ αγαπημένη σειρά που έχει κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια στην iStorm και λέγεται iStorm Essentials. Θα σου μιλήσω για αυτήν αναλυτικά σε λίγο, γιατί σε ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθεις τι είναι το iStorm Essentials.
2: Ανυπομονώ να ακούσω. Εσείς λοιπόν να θυμάστε ότι μέχρι και τις 11 το Οκτώβρη προσφορές 10% σε επιλεγμένα προϊόντα, είτε σε φυσικά καταστήματα, είτε στο iStorm.com.cy. Σας περιμένουμε στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε παρέα αυτά τα 10 χρόνια iStorm.
3: Και να πούμε ότι οι προσφορές ισχύουν και στα 5 καταστήματα. 5 έχει μέχρι τώρα καταστήματα iStorm στην Κύπρο.
2: Να τα κατοστήσετε, βρε!
3: Ναι, και φυσικά online, όπως είπε και Έλληνα, στο iStorm.com.cy.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
7: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: Mix FM Live Link εδώ από το Mall of Cyprus, εδώ όπου το κατάστημα iStorm γιορτάζει τα 10 χρόνια. 10 χρόνια και μου φαίνονται πραγματικά ότι πέρασαν νεράκι, πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και το iStorm σαν ένα παιδί μεγάλωσε, πλέον είναι 5 τα καταστήματα.
1: Νομίζω θα έλεγες πλέον είναι 5η δημοτικού, γιατί στα 10 είσαι 5η δημοτικού.
0: Και όσο μεγαλώνει αναπτύσσεται και έχει φέρει στην Κύπρο τη σειρά iStorm Essentials. Έτσι όπως θα γυρίσετε στο κατάστημα, αυτό το πανέμορφο κατάστημα, θα δείτε πάρα πολλά προϊόντα που γράφουν iStorm Essentials. Εγώ βλέπω ας πούμε εδώ θήκες, εντάξει, βλέπω bands. Βλέπω, κάτσε να πάω από εδώ, τα μπάντς μου.
1: Είναι τέλεια, παίζουμε το παιχνίδι που λέμε ένα χρώμα ή λέμε μια λέξη. Να αυτή το. Τη στιγμή βλέπω μπροστά μου το iStorm Essential Wireless Charger 3-1.
0: Αυτό λοιπόν, Έλενα μου, είναι ένας υπέροχος φορτιστής που μπορείς να φορτίσεις και το κινητό σου πάνω και το iPhone σου και το ρολόι σου εδώ πίσω και κάτω τα AirPods σου. Και επειδή τα έχεις και τα τρία, παίρνεις αυτό και τα φορτίζεις όλα με την ποιότητα iStorm Essentials και σε μοναδικές υπέροχες τιμές.
1: Άρα,
0: αυτό θα μου κάνει δώρο η iStorm σήμερα.
1: Αυτό θα πάρουμε. Να σου πω, άρα με λίγα λόγια, αυτά τα iStorm Essentials προϊόντα είναι τα προϊόντα που κάθε λάτρης της Apple αξίζει να έχει. Ναι. Γιατί του λύνουν τα χέρια, είναι εύκολα στη χρήση και είναι και ένα καινούριο κομμάτι στη συλλογή τους,
0: βέβαια,
1: έτσι.
0: Και πολύ ποιοτικά και πολύ μοδάτα και μουράτα, είναι πανέμορφα και σε πάρα πάρα πολύ καλές τιμές. Και όλα αυτά θα τα βρείτε σε μοναδικές προσφορές, γιατί η iStorm δεν είπε κλείνω 10 χρόνια και θα τα αφήσω έτσι. Θα σας κάνω ωραίες προσφορές. Αυτές τις προσφορές μπορείτε να τις βρείτε και στο website και σε όλα τα καταστήματα iStorm στην Κύπρο και φοβερές προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα.
1: Ναι, είδα μία θήκη που είναι στο χρώμα της σεζόν. Ναι. Το χρώμα αυτής της φθινοπορεινής σεζόν είναι αυτό το burgundy, το κεραμιδί. Είναι αυτό το χρώμα το οποίο θα ταιριάζει, είμαι σίγουρη, υπέροχα μαζί με το κινητό μου.
0: Σίγουρα. Αυτό το χρώμα θέλεις.
1: Αυτό το χρώμα θέλω.
0: Είναι μοναδικό. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Να το εδώ είναι.
1: Να το βλέπω.
0: Χαζεύουμε το iPhone 18 Pro, το iPhone 18 Pro Max. Περιμένουμε σε λίγο καιρό και το iPhone Duo, το οποίο θα κάνει χαμό. Και εμείς σας περιμένουμε στο Mall of Cyprus. Το κατάστημα iStorm είναι εδώ και περιμένει να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο, γιατί είναι ο ειδικός.
1: Ο ειδικός της Apple.
2: 102.3 in Nicosia, Limassol, Larnaca and Paphos. 104.6 in Famagusta. MixFMRadio.com. Everywhere in the world. This is Mix FM.

0: Ο Πλάτωνας ναι. είναι πολύ προ. Και κάποιες φορές είναι και προ στο maximum.
1: Είμαι προ max. Είμαι προ max. Έλενα Ολυμπίου μου. Εντάξει, είμαι τέτοιος τύπος. Αλλά εσύ, ό,τι τύπος και αν είσαι, ό,τι τύπος Apple fan και αν είσαι, ξέρεις που οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Οδηγούν στο iStorm, στα καταστήματα iStorm, 5 σε όλη την Κύπρο και στο iStorm.com.cy, όπου μπορείτε να βρείτε πραγματικά τα πάντα για τις Apple συσκευές σας.
0: Και αν δεν ξέρετε γιατί αγαπάτε τα Mac, θα ανακαλύψετε όλους τους λόγους μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Ένα κατάστημα με μοντέρνο σχεδιασμό, με προσωπικό που η εξειδίκευση είναι το δεύτερό τους όνομα και μπορείτε να βρείτε και προσφορές, γιατί αυτά τα 10 χρόνια είναι γεμάτα μαγεία και γεμάτα με όλες αυτές τις στιγμές που αγαπάμε. Τι είναι ρε παιδιά, να μοιραζόμαστε. Το κινητό είναι η προέκταση του χεριού μας, το ρολόι είναι πάντοτε στο χέρι μας, όχι μόνο για να μας δείχνει την ώρα, αλλά και για να κάνουμε άλλα 100 πράγματα.
1: Ένα ολόκληρο οικοσύστημα, το οποίο είναι για κάθε ώρα της μέρας, για κάθε ανάγκη, για κάθε χρήστη, εύκολο περιβάλλον, ασφαλές περιβάλλον, και όλα αυτά τα βρίσκουμε μέσα από όλα τα προϊόντα της Apple. Και βεβαίως είπαμε ότι το σπίτι της Apple στην Κύπρο είναι το iStorm, είναι τα καταστήματα iStorm, και θέλω να σου πω ότι είναι και ο μοναδικός Apple Premium Partner στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν η Apple λέει είσαι Apple Premium Partner, σημαίνει ότι πληρείς όλες τις προδιαγραφές.
0: Να σου πω, δεν έχεις πάει ακόμη στο ταμείο τη θήκη μου, σε αυτό το ωραίο το χρώμα, το κεραμιδί, το μπεργκαντί?
1: Δεν την πήρα ακόμα τη θήκη, καταρχάς γιατί δεν έχεις το κινητό ακόμα, και κατά δεύτερον γιατί μπορεί να σκεφτείς
0: ναι.
1: να αλλάξεις χρώμα, μπορεί να θέλεις άλλο χρώμα. Εγώ με το που μου είπες κάτι να το πάρω, θα το πάρω. Έλα να μου,
0: εγώ, θα το πάρω. Εγώ ναι, αυτή τη λογική.

0: Ο Άρης Κυπριανού είναι πεπισμένος ότι ο κόσμος μας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Εγώ, σε αυτό που θα πω τώρα, δεν πιστεύω ότι είναι δύο κατηγορίες. Πιστεύω ότι είναι ο Πλάτων Μουρατίδης και όλος ο υπόλοιπος κόσμος.
1: Τι πρόβλημα έχει, παιδιά?
0: Ακούστε τώρα τι πρόβλημα έχει.
1: Να πούμε ότι είμαστε έξω από το κατάστημα Ice Storm στο Mall of Cyprus.
0: Είμαστε και θα πάω τώρα στους ειδικούς της Apple και του καταστήματος εδώ, ναι, να σου βάλουν autocorrect πας στο κινητό σου.
1: Μα ξέρω πώς μπαίνει το autocorrect.
0: Μα
1: απλά
0: δεν
1: το θέλω.
0: Γίνεται να μην έχεις. Πώς μπορείς, κάθε λέξη βάζεις και τόνο.
1: Εγώ είμαι το autocorrect.
0: Εσύ είσαι το autocorrect.
1: Ναι.
0: Wow, γράψε
1: βάζω
0: το caption
1: τόνο
0: τώρα σε αυτά τα ωραία πράγματα που ανεβάζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί πραγματικά, παιδιά, αλήθεια, νόμιζα ότι μόνο ο Πλάτωνας είναι. Δεν ξέρω αν το έχει και κάποιος άλλος αυτό το. Το ελάττωμα θα λέγαμε, αλλά για κάποιους δεν είναι.
1: Ναι, όχι.
0: Την παραξενιά.
1: Δεν θέλω να έχω το correct. Έχετε το correct στο κινητό?
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Έχεις το correct στο κινητό?
0: Βεβαίως.
1: Έχετε το correct στο κινητό? Όχι. Ευχαριστώ. Άρα είμαστε οι δυο μας. Το όνομά σας? Η Μαρκέλα και ο Πλάτωνας δεν έχουν το correct, επειδή είπες ότι είμαι ο μόνος στη γη. Λοιπόν, η Μαρκέλα είναι μία Apple fan, μόλις βγήκε από το κατάστημα iStorm, όπως είμαστε και εμείς Apple fans. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω, Έλενα Ολυμπίου, αν από όλες τις συσκευές Apple που έχεις, σου έλεγε κάποιος, σου τις παίρνω όλες, σου αφήνω μόνο μία συσκευή, με ποια δεν μπορείς να ζήσεις?
0: Κοίτα, νομίζω από την εξίσωση, βγάλε το κινητό. Γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το κινητό πια, ενώ το χρησιμοποιούμε συνεχώς.
1: Ναι.
0: Να πάω από τις άλλες συσκευές?
1: Όχι, σου είπα μία συσκευή. Το κινητό.
0: Μα και εσύ τώρα. Το
1: εγώ
0: κινητό.
1: Παιδιά, θα πω το
0: εσύ?
1: iPad. Θα το πω.
0: Το iPad,
1: δεν μπορώ να ζήσω χωρίς iPad.
0: Α, εντάξει, όμως μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και ως κινητό το iPad, οπότε
1: ναι,
0: ήταν...
1: Ναι, έχουμε ένα φίλο που το χρησιμοποιούσε, ναι, έχεις δίκιο, αλλά ναι, το iPad δεν θα το άλλαζα με τίποτα, καμία συσκευή, η αλήθεια είναι. Μία μέρα ξέχασα το Apple Watch στο σπίτι και ένιωθα πάρα πολύ περίεργα, ένιωθα μια ανασφάλεια, αλλά αν μου έπτυξε έπαιρνε όλες και μου λες θα σου αφήσω μία,
0: θα σου άφηνα το iPad.
1: Γι' αυτό πάω να δω μέσα, γιατί έχουμε και στο iPad προσφορές. Προσφορά και σε πολλά άλλα προϊόντα, γιατί 10 χρόνια iStorm είναι αυτά και το γιορτάζουμε. Scroll it, watch it, like it, share it. Wherever you go. Follow Mix FM Cyprus.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Κάτι συναρπαστικό έρχεται στην Πάφο. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, έχουμε επίσημα εγγένεια στο Γρηγόρη στη Γρίβα Διγενή 48. Mix FM Live Link με Μαρία Πορφυρίου και Αλέξανδρο Ταραμουντά. Κεράσματα, δώρα και κλήρωση την ίδια μέρα για μια Vespa GTS 310. Και όχι μόνο, μπορείς να διεκδικήσεις ένα iPhone 18 Pro. Απλώς φωτογραφίσου με το φουσκωτό ποτήρι και ακολούθησε τις οδηγίες για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, φύγαμε όλοι. Πάμε Πάφο στο Γρηγόρη.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια.

0: Yeah.
1: Με αυτή την ωραία μουσική και με την ωραία αύρα που βγάζει το κατάστημα της Ice Storm στο Mall of Cyprus, περνάμε υπέροχα τις τελευταίες 2 ώρες. 10 χρόνια Ice Storm στην Κύπρο με 5 καταστήματα. 10 χρόνια γεμάτα με όλα τα essentials που θέλουμε και αγαπάμε.
2: Και αλλά... συζητούσα εδώ με τον φίλο και πολύ παλιό φίλο, Ηλία, από το Ice Storm, το πώς πέρασαν αυτά τα 10 χρόνια. Περάσανε σαν νεράκι. Η Ice Storm μεγάλωσε και στην Ελλάδα βεβαίως πάρα πολύ, αλλά και στην Κύπρο. 5 καταστήματα, 5 πανέμορφα καταστήματα με μοναδικά προϊόντα, μοναδικές υπηρεσίες. Αλλά να σου πω κάτι, από την πρώτη μέρα της Ice Storm, που τη θυμάμαι σαν χθες, μέχρι και σήμερα, 10 χρόνια μετά, ένα πράγμα δεν σταμάτησε. Το να είναι ο ειδικός της Apple, να είναι οι υπηρεσίες, η εξυπηρέτηση, αψογές, τα προϊόντα να βρίσκονται εδώ και να σε περιμένουν να τα αγγίξεις και να τα γνωρίσεις. Και πες μου τώρα τι θέλεις.
1: Τι να σου πω τώρα, ρε Βράτωνα, δηλαδή είμαστε εδώ όλη αυτή την ώρα, ναι, και έχω φτιάξει ολόκληρη λίστα. Δηλαδή θα ξεκινήσω από τα απλά, από τα AirTags, που θέλω να πάρω και άλλα, γιατί έχω γεμίσει τώρα αυτοκίνητα, ποδήλατα, τσάντες, βαλίτσες στο μωρό που δεν,
2: ναι,
1: έχω.
2: Αλλά δεν θα χάσει τίποτα.
1: Τίποτα. Είναι το μόνο σίγουρο. Μέχρι το καινούριο Watch Series 12 που θέλω και το laptop που θέλω να πάρω, το Air.
2: Το MacBook Air, καταπληκτικό. Και θέλω να σου πω ότι το MacBook Air M5... Παρακαλώ, το τελευταίο, έτσι, το M5, το MacBook Air, σε μοναδικές προσφορές, όπως και το iPhone 17, όπως και το iPad και πολλά ακόμη Apple προϊόντα, λόγω των 10 χρόνων Ice Storm στην Κύπρο.
1: Εξαιρετικά, γιατί εγώ έχω ήδη το MacBook Air που είναι 13,6 inches, mm-hmm, και σκέφτομαι τώρα να πάω σε ένα χρώμα της αστροφεγγιάς.
2: Ξέρεις ποιο έχω. Αυτό εδώ.
1: Το μαύρο του μεσονυχτή, όντως.
2: Ακριβώς το 15 αυτό, ναι. Το MacBook Air.
1: Περίμενε, 15 αυτό έχεις.
2: Ναι, αυτό.
1: Α,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Συγγνώμη,
1: εγώ έχω το πιο μικρό.
2: Έχεις το 13.
1: Ναι, και είναι τέλειο. Δηλαδή, 6. Ό,τι ταξίδι και να πάω, μπαίνει, mm-hmm, μέσα στο backpack μου, χωράει, μετακινείται εύκολα, γρήγορα. Και ναι, λες να κάνω μια.
2: Να την κάνεις.
1: Μια αγορά έτσι για τον εαυτό μου. Γιατί πότε είχα γενέθλια, τον Ιούνιο. Πότε έρχονται Χριστούγεννα, σε λίγο. Ενώ ένα δωράκι μου αξίζει.
2: Και αυτό είναι καταπληκτικό. Το MacBook Neo, το οποίο είναι το μικρό θαύμα της Apple, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό. Εντάξει, εγώ είμαι και παιδί iMac, δηλαδή μου αρέσει και το όλα σε ένα. Ένα εκπληκτικό. Όλος ο υπολογιστής λοιπόν είναι αυτό που βλέπεις εδώ, Έλενα μου.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ στο κατάστημα της Ice Storm και θα ανακαλύψετε όλους τους λόγους που αγαπάμε αυτά τα προϊόντα.
2: Και είναι, είπαμε, ο μοναδικός Apple Premium Partner σε Ελλάδα και Κύπρο, το οποίο σημαίνει εξαιρετική εμπειρία επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και αγοράς, αντάξια της ποιότητας και της καινοτομίας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Apple.
1: Είμαστε μέχρι και τις 7. Εσείς συνεχίζετε να έρχεστε στο Mall of Cyprus και στο κατάστημα της Ice Storm. Across Cyprus, there's one place for the hits. 102.3 nationwide and 104.6 for Famagusta. Mix FM.

0: stay, μας λέει ο Miles Smith. Εμείς ραδιοφωνικά θα πρέπει να φύγουμε, αλλά το κατάστημα της iStorm εδώ στο Mall of Cyprus παραμένει ανοιχτό και γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχίες.
1: Ευχόμαστε να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσει και να μας γεμίζει πάντα με πολύ ωραίες συσκευές Apple, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με μοναδικές προσφορές. Γιατί είπαμε ότι οι προσφορές, 10% έκπτωση σε iPhone 17, MacBook Air M5, iPad και πολλά άλλα ακόμη προϊόντα, ισχύουν μέχρι τις 11 Οκτωβρίου σε όλα τα καταστήματα iStorm και online στο istorm.com.cy.
0: Και παρέα με το Mix FM κάνουμε και tour στα καταστήματα της iStorm, διότι την ερχόμενη εβδομάδα θα βρίσκεσαι στη Λεμεσό. Ένα πουλάκι μου είπε, θα είσαι με τη Φανή.
1: Ναι.
0: Στη Λεμεσό, στο κατάστημα της iStorm.
1: Στη Μαρίνα της Λεμεσού. Εκεί λοιπόν θα πάμε να το γιορτάσουμε, να συνεχίσουμε τη γιορτή μας. Live link λοιπόν την επόμενη 5η 8 Οκτωβρίου από τις 5 η ώρα. Θα σας περιμένουμε.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτού του τέλειου διόρου που περάσαμε.
1: Και πρέπει να πάω μέσα να σου πάρω αυτά που μου ζήτησες.
0: Καλά, εντάξει. Άκου, κοίτα τώρα, ήμουνα και λίγο υπερβολική. Το μόνο που θέλω να μου πάρεις τώρα,
1: ναι,
0: είναι τη θήκη για το κινητό μου,
1: ναι,
0: το υφιστάμενο,
1: ναι,
0: και το κολανάκι μου για το ρολόι. Δεν θέλω κάτι άλλο.
1: Έλα, σου πω εγώ τι θέλω να μου πάρεις.
0: Τι, δεν ακούω, έρχεται.
1: Πάμε μέσα γιατί έχουμε πολλές προσφορές ακόμα να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα από την Έλενα Ολυμπιού
0: και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. Φίλια πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Look for any address in Greece.
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Η γιορτή

τι ωραίο να έχεις κάνει πόδια στο γυμναστήριο και να έρχεσαι στο στούντιο και να βρίσκεις χαλασμένα τον σανσέρ. Καλησπέρα και από εμένα λοιπόν, είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο, καλώς ορίσατε στο Evening Show και να σας ευχηθώ και καλό μήνα, αφού δεν είχα τη δυνατότητα να το κάνω χθες, Οκτώβριος λοιπόν, και η αλήθεια είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Εύχομαι αυτός ο μήνας να είναι όπως το θέλετε και να σας βρουν μόνο θετικά. Εγώ θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9, εννοείται πάντα στο πλευρό μου έχω το Genius και την Pizza Hut. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή αν προτιμάτε στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com.

Όπως είπαμε και πριν, μπήκε Οκτώβριος και αυτό σημαίνει ότι πλέον επίσημα μπορούμε να πούμε ότι το Spooky Season είναι εδώ. Φέτος το Halloween πέφτει Σάββατο, οπότε έχουμε ένα ολόκληρο weekend για πάρτι, ενδυμασίες, τρομακτικές ταινίες και ό,τι άλλο θέλουμε. Είστε από τα άτομα που στολίζουν το σπίτι για το Halloween? Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ήμουν ποτέ, αλλά τώρα τελευταία με την κόρη μου είναι κάτι που της αρέσει πάρα πολύ και θέλει να στολίζουμε έστω και λίγο το σπίτι. Και για να είμαι ειλικρινής, νομίζω περισσότερο ανυπομονή για τα διάφορα Halloween themed γλυκά που ψήνουμε. Οπότε θέλω να μου πείτε κι εσείς τι σχέδια έχετε για φέτος για το Halloween, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 00 31.

υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν το βράδυ της Παρασκευής ιδανικό. Αλλά για εμένα ένα είναι το βασικό. Το φαγητό. Καναπές, σειρά και την αγαπημένη μου πεπερώνι πίτσα με thin crust, εννοείται από Pizza Hut. Αν όμως δεν είσαι φαν του thin crust, στην Pizza Hut μπορείς να διαλέξεις ανάμεσά σε original pan, handcrafted ή ακόμη και stuffed crust με μοτσαρέλα ή Φιλαδέλφια. Γιατί τελικά μια τέλεια Παρασκευή θέλει απλά καλή παρέα, καλή σειρά και την αγαπημένη σου πίτσα από Pizza Hut ακριβώς όπως σου αρέσει.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: Take the evening at your own pace.
1: The Evening Show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Μπορεί να έχουμε εκατοντάδες φίλους και followers στα social media, αλλά πόσους έχουμε πραγματικά όταν τους χρειαστούμε? Μία πολύ πρόσφατη έρευνα που βλέπω εδώ από το Oregon State University δείχνει ότι η συναισθηματική υποστήριξη που παίρνουμε μέσω social media δεν μπορεί να αντικαταστήσει πραγματικά την υποστήριξη που έχουμε από τις σχέσεις μας στην πραγματική ζωή. Μα δεν είναι απόλυτα λογικό? Άλλο ένα μήνυμα στο Instagram και άλλο να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε αγκαλιάσει ή να σε ακούσει. Επειδή τελικά δεν έχει σημασία πόσους έχουμε online, αλλά ποιοι είναι εκεί.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet. Χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

Αν μόλις συντονίστηκες, είμαστε μερικά λεπτά μετά τις 8. Αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας για περίπου ακόμη μία ώρα μέχρι τις 9. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut και περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 ή αν προτιμάς την ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Σε θέλω όμως εδώ μαζί μου να μου κάνεις παρέα, αφού έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες στη συνέχεια. I'll just

Σήμερα μου έβγαλε κάτι στο feed μου και είπα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Ο κύριος Tim Sweeney, λοιπόν, ιδρυτής της Epic Games, συγκεκριμένα της εταιρείας πίσω από το Fortnite, αγοράζει μεγάλες εκτάσεις γης στη Βόρεια Καρολίνα, όχι για να τις αναπτύξει, αλλά για να τις προστατεύσει από την εμπορική ανάπτυξη. Μάλιστα, έχει ήδη δωρήσει χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα σε οργανισμούς προστασίας της φύσης και πραγματικά μακάρι να υπάρξουν και άλλοι περισσότεροι τέτοιοι άνθρωποι που ο καθένας με το δικό του τρόπο και τις δυνατότητές του να μπορούν να προστατεύσουν όσο μπορούν τη φύση. Γιατί προφανώς δεν μπορούμε όλοι μας να αγοράσουμε δάση, αλλά θεωρώ πως μπορούμε να κάνουμε έστω και κάτι μικρό.

Αφού ο καιρός είναι λίγο περίεργος αυτή την εβδομάδα, ξέρω πολύ καλά τι θα κάνεις το επόμενο Σαββατοκυριακό 10 και 11 Οκτωβρίου. Το Mestin Poly Music Festival έρχεται για 2 ημέρες στην πλατεία Παλιού Γασιπή στο κέντρο, το Σάββατο με Throwback Day με hits από Zeros και Tens, ενώ την Κυριακή Greek Day με ελληνική μουσική. Ώρα έναρξης είναι στις 5 το απόγευμα και το Mix FM σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις 10 διπλές προσκλήσεις. Μπορείς να βρεις το post στο Instagram account του Mix FM και να ακολουθήσεις τα απλά βήματα του διαγωνισμού για να μπεις στην κλήρωση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και ελπίζω να σας δω εκεί. What?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ

0: πόλης επιστρέφει με στην Πόλη Music Festival. Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην Πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
1: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

ακόμη ένα όμορφο μουσικό δίωρο έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και στο σημερινό Evening Show. Εμείς εννοείται ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να έχετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσκο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

0: Countdown. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Η γιορτή για τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο συνεχίζεται. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από το κατάστημα iStorm στη Μαρίνα Λεμεσού. Και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου απόλαυσε 10% έκπτωση σε.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.
1: In the mix with Tassos Pilarinos.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5.
3: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

0: station
1: right now. Mix FM Cyprus.
0: Weekend mode on.
1: The Weekend Mix.
2: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
1: On Mix

0: we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: From the first beat to the last. The Weekend Mix.
2: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
1: Mix FM.